Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

ζούμε αυθεντικά. Λαϊκά από τα αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, στα Νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 848025.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-48025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερό σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Και αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς βρέθηκε στο επίκεντρο επίσκεψης του Υπουργού Υποδών πλαίσιο κυβερνητικής περιοδίας στη Δυτική Μακεδονία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής στην Περιφερειακή Οδό λόγω της κατασκευής του flyover. Θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων στην περιοχή του κόμβου Πηλέας για την εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης των μεταλλικών ικριωμάτων στις δύο νέες γέφυρες Πηλέας Πανοράματος. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr. Γενικά έθριος ο καιρός και σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα δείξει 33 με 34 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και στους 33 βαθμούς.
3: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Κατάσταση κοντζιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
17: Και καλή σας μέρα. Μεσοβδόμαδα και 29 Ιουλίου. Είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Νωρίς όπως κάθε πρωί, Σάκης Μόσχης.

Ανατολή και 22. Ο ήλιος θα βασιλέψει στις 9 παρά 13 και συνολικά η μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες και 25 λεπτά. Αγίας Θεοδότης Μάρτυρος, Αγίου Καλλινίκου του Κύλικος. Χρόνια πολλά στον Καλλίνικο και στον Θεόδοτο. Καλλινίκη Θεοδότα. Είναι Παγκόσμια ημέρα Τίγρης η σημερινή. Σαν σήμερα που λέτε, το 904, ο ισχυρός αραβικός στόλος, κυρίως πειρατικός, υπό τον χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη και δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη, με αποτέλεσμα έως και 30.000 κάτοικοι της να εχμαλωτιστούν και να απολυθούν στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. 2014, η μάχη στο κλειδί. Ο Βασίλειος ο Δεύτερος ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους. 1825, αποτυγχάνει εξαιτίας της νηνεμίας που επικρατεί προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολίσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. 1900, ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμβέρτος ο πρώτος δολοφονείται από τον αναρχικό Γκαετάνο Μπρέσι. Όπως λέει στους αστυνομικούς που τον συλλαμβάνουν, με την πράξη του αυτή πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898, όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει

άρχισαν σιγά σιγά τα μελτέμια. Και όπου μελτέμια, όπου αέρας δηλαδή γενικότερα και φωτιές, όπως λέμε συνήθως αυτές τις περιπτώσεις, δεν είναι για να λέμε δόξα τω Θεώ, θα πάρουμε μια ανάσα, είναι για να λέμε βοήθα Παναγιά, μην καούμε. Η Πάρος έχει σοβαρό πρόβλημα από φωτιά που ξέσπασε χθες τις μεσημερινές ώρες, εξακολουθεί να καίει, το 112...

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972 84

στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσους έχουν να διανύσουν ακόμη δρόμο μέχρι την άδεια. Βάσω να υποψιαστώ κι εσύ, έτσι. Αυτό λέει που άρχισε να σκοτεινιάζει το πρωί και εμείς ακόμη άδεια δεν πήραμε, λέει, πολύ με πειράζει.

Αντώνης είναι στη διαδρομή Αλεξάνδρεια Θέρμη. Καλό δρόμο να έχεις και καλή δουλειά. Καλή μέρα στον Κώστα. 2 και σήμερα μείνανε.

Αγαπημένη μου συνήθεια, πρώτη το πρωί και τελευταία το βράδυ, όπως είναι το κλείσιμο των δοντιών, να κοιτάω τις τιμές στο Brent στη διεθνή αγορά. Τώρα το έχω κάνει και ανάποδα, δηλαδή πρώτα βλέπω την τιμή και μετά ψάχνω να δω τι έγινε. Δηλαδή πρώτα βλέπεις τις διακυμάνσεις και μετά καταλαβαίνεις αν έγινε κάτι που θα βοηθήσει, πάει προς το καλό ή κάτι θα τις μπρόξει προς το χειρότερο. Μπαίνω λοιπόν, βλέπω Brent συν 3% στα 85 δολάρια, ενώ είχε πέσει και σλιλά. Λέω κάτι θα έγινε. Το κάτι που έγινε είναι πλήγματα από το Ιράν δια των φρουρών της επανάστασης που ανέλαβαν τις ευθύνες σαν πυράβλους κατά αμερικανικών στόχων. Απάντησε η πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και η Σαουδική Αραβία και δεν θέλει και πολύ, πάρε συν 3% το πετρέλαιο. Εμείς εδώ εντωμεταξύ στις Αντλίες είμαστε στα 2.

δεν είναι δύο, σαν να κοροϊδευόμαστε, γιατί δύο είναι ουσία. Πλάς τις πιο απομακρυσμένες από τα κέντρα περιοχές, υποτίθεται ότι θα αποκλιμακωθεί μέσα στην εβδομάδα.

Τον Δημήτρη καλημέρα. Του Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης. Λιγότερη ζέστη, λιγότερος κόσμος, πιο φθηνά. Δεν μπαίνεις λέει και στον πειρασμό να σκοτώσεις τους καλοχειμωνάκηδες του Αυγούστου. Αρκεί να έχεις καλοκαίρι και ή να κάνεις εκδρομή μετά και διακοπές νοτιότερα. Γιατί εντάξει, τα βόρεια τώρα άμα πιάσει Σεπτέμβριο, καλά λέμε ότι πλέον το καλοκαίρι έχει πιάσει και τον Σεπτέμβριο. Καμιά φορά το παρατά, όπως και να το κάνεις, αλλιώς είναι η Βόρεια και αλλιώς είναι η Νότια Ελλάδα. Ή να κάνεις άλλου είδους διακοπές. Εκεί δεν το συζητάμε, μαζί σου. Καλή υπομονή.

μαζί μας η Ζωμάτ και σήμερα όπως και κάθε μέρα, με 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο και εμπειρία άνω των 20 ετών στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ζωμάτ προτείνει το πιστοποιημένο σύστημα Ζωμάτ Thermo System για μεγάλη αντοχή στον χρόνο, πλούσια γάμα αποχρώσεων στο εφαρμογή από πιστοποιημένο συνεργείο. Η επιλογή είναι μόνο μία, η Ζωμάτ Thermo System, γιατί όταν ξέρει.

0: Είναι 6:30.
1: Η ώρα αλλάζει. Τα προϊόντα Κολλιός παραμένουν απολαυστικά κάθε στιγμή της ημέρας. Κολλιός. Γεύσου την...
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese Κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese Κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese Κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά...
3: Έρχεται να πάρω cream cheese Κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
0: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese Κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων, στους έτοιμους σοβάδες απαιτήχεται το αισθητικό.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
10: Καλή σας μέρα. Είναι Τετάρτη σήμερα, έχει 29 ο Ιούλιος. Τέτοια ώρα εδώ περνάμε από πρώτες σελίδες εφημερίδων και βλέπω κεντρικό στα νέα, Μητσοτάκης Ιερώνυμος, μυστικός δείπνος για τις εστίες. Πρωθυπουργός και Αρχιεπίσκοπος συζήτησαν για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας προς όφελος φοιτητών και απόρων. Στην Κασπία το σημείο 0, πώς συγκλίνουν οι δύο πόλεμοι. SOS από Μακεδονία για φωτιές, αποκαλυπτική έρευνα. Η πλειονότητα των πυρκαγιών εντοπίζεται πλέον στη Βόρεια Ελλάδα. Καίγονται για 8η ημέρα Γαλλία-Ισπανία. Κυπριακό, σεμνά και ταπεινά ο Γκουτέρες. Ο Γιάννης ο Φωνιάς, ποιος απαγορεύει τη μουσική του Χατζηδάκη. Αστακός, στην τελική ευθεία η μέγα επένδυση. Και Ζάκυνθος θα επαναλειτουργήσει με εισιτήριο το ναυάγιο. Από την εφημερίδα Καθημερινή.

συμβαίνει. Τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Τα περιζήτητα επαγγέλματα στην εποχή της AI, τι δείχνει νέα έρευνα. Πολιτήριο στο Μουντιάλ από Ιφαντίνο, αντιδράσεις για το σχέδιο του Προέδρου της FIFA. Συνάντηση με κλειστές πόρτες και λεπτές ισορροπίες για Τραμπ Νετανιάχου. Γερμανική τεχνογνωσία στους ελληνικούς σιδηροδρόμους. Μάχη για τη διάσωση εγκλωβισμένων στην Ιαπωνία. Και η στοματική υγεία συμβάλλει στη μακροζωία. Τι περιλαμβάνει? Πάρος, μεγάλη πυρκαγιά και εκενώσεις οικισμών. Εν τω μεταξύ, έχει η Πάρος καύσιμη ύλη? Καλά, σκουπίδια και χαμηλή βλάστηση, okay, παντού. Υπάρχει τίποτα να κάψει? Δεν έχω πάει δηλαδή, γι' αυτό ρωτάω. Η εφημερίδα των συντακτών, ο πολιτισμός σε άλλο, ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Ελλάς για μια νέα τοπική αυτοδιοίκηση, τι περιλαμβάνει το σχέδιο Αριστοτέλης που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Χαλκιδική Βόλβη εισαγγελική παρέμβαση για το ακατάλληλο πόσιμο νερό. Παγκόσμιο κύπελο, έχει ξεφύγει. Ο Τζάνι Ινφαντίνο ετοιμάζεται να ξεπουλήσει το Μουντιάλ. Ζιντάν σε Γαλλία, Μαντσίνι σε Ιταλία. Ιαπωνία, τρόμος για τα 7,1 ρίχτερ. Στη Δημοκρατία, χορηγός στην Ήβριν κατά της αρχαίας Ελλάδας, ανατριχύλα από τους επένους Μητσοτάκη για τη μαύρη ωραία Ελένη. Ένοχη σιωπή από τα χρεοκοπημένα κόμματα Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνδέεται και η νέα μαφία της Κρήτης. Ανίερος δείπνος Ιερώνυμου στον Λυκαβητό μετά τις αυξήσεις. Φιάσκο περιοπής, πάνω από 32.000 νοικοκυριά εκτός εξοδικαστικού συμβιβασμού. Από τον Ελεύθερο Τύπο τα ποσά για νέα εφάπαξ σε 36 ταμεία. Τι συζήτησε ο Τραμπ με Ζελένσκι και Νετανιάχου. Πόροι για Ευρωπαϊκή Ένωση από ένα κοινό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 6G. Ο Τσίπρας υπόσχεται 17 δισεκατομμύρια από λεφτόδεντρα στους δημάρχους. Μητσοτάκης από τη Λέρο, ασφάλεια και σταθερότητα για ευημερία. Κύκλωμα στην Κρήτη, εκβιασμοί, ζωοκλοπές, παράνομες επιδοτήσεις. Σχέδιο βόμβα από Ινφαντίνο για είσοδο φανς στο Μουντιάλ. Με 64 ομάδες. Η παλιή στάρ στους πάγκους των εθνικών ομάδων. Και για τους πολίστες μας, αποθέωση για τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Τέλος από τον ριζοσπάστη, ακρίβεια φορολογία στα ύψη και μισθή στον Πάτο, το κοινό πρόγραμμα όλων των απειλές και σχέδια για τους επόμενους γύρους της σύγκρουσης, υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και διορισμός διοίκησης από το Υπουργείο Υγείας στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για κυβερνητικές παρεμβάσεις σε επιστημονικούς φορείς και σωμάτια. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 6:37. Καλή σας μέρα. Είναι το Ράδιο Θεσσαλονίκη.

Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι σπουδές στις επιστήμες αποκατάστασης συνδέονται άμεσα με την πράξη. Οι φοιτητές φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας εκπαιδεύονται σε σύγχρονα εργαστήρια και πανεπιστημιακές κλινικές και αποκτούν πρακτική εμπειρία σε νοσοκομεία, κλινικές και κέντρα πτάστασης. Τετραετή προγράμματα σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνδυάζουν επιστημονική γνώση με πρακτική και κλινική εκπαίδευση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy.

Ό,τι βλέπετε έξω μαζί με την καλημέρα σας μπορείτε να στείλετε στο 6947-945-945. Είναι το Viber του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Βίντεο, φωτογραφίες, γραπτά και ηχητικά μηνύματα. 6947-945-945.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Άξιο απορίας πραγματικά τι καίγεται στην Πάρο. Βάσω μικρά από πέτρα και θάμνους ύψους maximum ενός μέτρου. 4 χρόνια στην Πάρο. Πέτρα και θάμνους ύψους maximum ενός μέτρου. Αραιά και που κι αυτή. Δεν βλέπεις πράσινο ούτε για αστείο. Η αλήθεια είναι ότι όταν ακούς για πυρκαγιά σε κυκλαδίτικα νησιά, κάπως είναι. Σήμερα είναι σε κατηγορία 4 και όλη η Κρήτη και αρκετά νησιά στο Ανατολικό και στο Αιγαίο. Στο Ανατολικό Αιγαίο υπάρχει ζήτημα, αν και έχουν φροντίσει να τα περιποιηθούν όλα τα προηγούμενα χρόνια αυτοί οι οποίοι ή ξέρουν ή τόσο τους κόβει. Αλλά είναι επικίνδυνα τα πράγματα και σήμερα. Τα αμελτέμια βλέπεις. Τώρα βέβαια το να μπαίνεις στη διαδικασία να το και να δείχνεις τον χάρτη της πολιτικής προστασίας από κάποιο σημείο και μετά, ξέρετε, καταντάει και αστείο, γιατί αν έχει κάποιος δύο δράμια μυαλό και ενδιαφέρεται πραγματικά και για το φυσικό πλούτο και για τον συνάνθρωπό του και για τις περιουσίες όλων και βέβαια για την σωματική ακεραιότητα όλων, εννοείται ότι δεν πρόκειται να κάνει το παραμικρό. Στην άλλη περίπτωση, αν υπάρχει δόλος ή αν δεν του κόβει του άλλου, τι θα γίνει? Θα αρχίσει να του κόβει αν του δείξει το χάρτη ή αν του πεις ότι τα συγκεκριμένα σημεία είναι σε κατηγορία υψηλού κινδύνου?

Ευχαριστώ, Στέφανε, καλημέρα. Προφανώς και δεν είναι ρουφιανιά το να ασχολείσαι με τα κοινά και να συμμαζεύεις μερικούς που έχουν τον ασημάζευτο. Πάνε αυτά. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Σε σκοτεινά χρόνια της νεότερης ελληνικής ιστορίας, τα οποία μας οδήγησαν στην αδιαφορία, στον ζαμαμφουτισμό επί το ελληνικότερο. Με τα γνωστά αποτελέσματα, βέβαια.

20 βαθμοί εκεί. Η Θεσσαλονίκη ξύπνησε σήμερα με 25, αλλά ήταν και το βράδυ συμπαθητικό. Συμπαθητικό τέλος πάντων, αξιοπρεπές ήταν. Έχουμε περάσει και πολύ χειρότερα. Και το πρωινό είχε τα κάλλη του δέλεο και τα έχει ακόμη. Έχουμε μια συννεφιά διακοσμητική κατά βάση. Έτσι τα πάμε περίπου. Κάνα σύννεφο λίγο πιο πυκνό, καθόλου έθριος. Τα γνωστά. Και 33 μεσημέρι. Μια χαρά δηλαδή.

να γυρίζει πάλι σε φουλ καλοκαίρι στα Ευρώπας, έτσι. Λέει ο Χρήστος ότι στο Πόρτσχαϊμ ξυπνάνε με 20 και περιμένουν 35 το μεσημέρι. Αυτό τι είναι τώρα, τρίτο ημίχρονο, τέταρτο.

0: Θόδωρε, ευχαριστώ για την καθημερινή παρέα. Να είσαι καλά, καλημέρα στην Χαρά.
1: Μετά από δύο εβδομάδες με φυσιολογικές θερμοκρασίες επιστρέφει ο καύσωνας στη Γερμανία. Το επιβεβαιώνει και η Χαρά. Για να δω λίγο Νιρεμβέργη. Για περιμένετε λίγο. Σιγά σιγά, δηλαδή σιγά σιγά. Και εκτόξευση κανονικά, δηλαδή από εκεί που είχε 29 χθες η Νιρεμβέργη, σου πετάει ένα 30 φεύγα σήμερα, καρφώνει ένα 38 την Πέμπτη, συμμαζεύεται λίγο και με μια βροχόπτωση την Παρασκευή και έχει ο Θεός. Βρε τι έπαθαν οι καημένοι κεντροευρωπαίοι. Και λέω κεντροευρωπαίοι γιατί εμείς είμαστε μαθημένοι, ρε παιδί μου. Είναι συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια και ο Έλληνας σε καύσωνες. Είμαστε ψημένοι και DNA-κα. Εκεί να δεις, σου τι κάνα τέτοιο, να είσαι φτιαγμένος για άλλα κλίματα, άλλες θερμοκρασίες και να πρέπει να μεταλλαχθείς. Βάσανο.

Στην Ουγγαρία καλημέρα, ο Κώστας είναι εκεί. Τρεις και σήμερα για ξεκούραση. Με το καλό, Κώστα. Και ο Πέτρος την ίδια απορία έχει, πως είναι δυνατόν να καίγεται η Πάρος και τι καίγεται. Το πιο μεγάλο δέντρο εκεί, λέει, είναι ραδίκι. Έλατε. Κι όμως έχει από χθες το μεσημέρι μέχρι και οι οικισμοί εκενώνονται. Παιδιά, μήπως έχει δίκιο η Θάλια για τις καιρικές συνθήκες εκεί τις κεντροευρωπαϊκές. Μήπως μαζεύτηκαν, λέει, πολλοί Έλληνες στη Γερμανία και μπερδεύτηκε ο καιρός. Πιθανό. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι την περίοδο της κρίσης έφυγαν από εδώ και από εκεί πάνω από 600.000, να μην πήγαν 300-400.000 στη Γερμανία. Θα πήγαν, δεν μπορεί να μην πήγαν.

0: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-8480. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-8480-25.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
1: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 2931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
6: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Πάρο. Σκληρή ήταν η μάχη που δόθηκε τη νύχτα για να περιοριστεί το πυρηνό μέτωπο. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες οικίες. Μέχρι στιγμής υπάρχουν πληροφορίες ότι κάηκαν αποθήκες και ζώα σε κτηνοτροφικές μονάδες. Αλλεπάλληλα τα μηνύματα από το 112 και τη νύχτα για απομάκρυνση κατοίκων από διάφορους οικισμούς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι σε συναγερμό, καθώς σήμερα αναμένεται ενίσχυση των ανέμων. Οι δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς, ενώ αναμένεται εντός ολίγου να αρχίσουν να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα. Εκρηκτικό μηχανισμό σε ATM τράπεζα στην Καλαμαριά τοποθέτησε ανάγνωση τα ξημερώματα. Στην ATM υπέστη σοβαρές ζημιές, όπως και η πρόσωψη της τράπεζας. Σεισμός 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 11 το βράδυ στα Γιάννενα. Έγινε έντονα αισθητός λόγω του μικρού εστιακού βάθους στα 7,6 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο ήταν στα 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάνκερ και εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών στόχων. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία απάντησαν με κοινά πλήγματα στο Ιράκ. Άνοδο κατά σχεδόν 4% στις τιμές του πετρελαίου. Ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο, υποστήριξε πως ήταν μία από τις καλύτερες συζητήσεις που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο και επικεντρώθηκε στον κοινό στόχο να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Με γρήγορους ρυθμούς εξελίσσεται η κατασκευή του flyover, ενώ εντός του Αυγούστου αναμένεται να παραδοθεί η επέκταση του μέτρο προς την Καλαμαριά, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Νίκος Σταχιάος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 11 το βράδυ του ερχόμενου Σαββάτου μέχρι και τις 5 το πρωί της Κυριακής στην περιφερειακή οδό λόγω του flyover. Θα

Παρασκευή και Σάββατο η δράση κορυφώνεται με μεγάλες κληρώσεις έως 6.000 ευρώ συνολικά. Και τις Κυριακές η τύχη συνεχίζει να χαμογελά σε δύο τυχερούς νικητές με ποσά 500 ευρώ συνολικά. Καζίνο Πόρτο Καράς. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξει υπεύθυνα.

0: Γενικά εθριός ο καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ορεινά πιθανότητα τοπικών για τοπικές μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά εθριός καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας, με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Φέτα Popel Arty, μόνο 9,95 το κιλό. Λιπτόν ροδάκινο 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Σαμπουάν 400 ml, μόνο 3,59. Και Ariel υγρό 80 μεζούρες, μόνο 14,60. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας smafrodite.gr.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Για το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: www.mrzostrom.gr.
1: Καλός ύπνος, μυστικό υγείας και μακροζωίας. Terzostrom, η δική μας θεσσαλονικιώτικη εταιρεία που ξέρει καλά τα μυστικά του καλού ύπνου. Έχει κοιμήσει γενιές και γενιές σε ανατομικά στρώματα, μαξιλάρια, άνετα έπιπλα. Και είναι δίπλα μας με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής και το καλύτερο after sales service. Γιατί μπορεί.
0: Terzostrom, με 4 καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εύοσμος με Άνδρο 102, Τηλέα, Προφήτηλία 20, Καλαμαριά, Αιγαίο 90 και στη στροφή Περέας Επανομής.
1: Terzostrom, κανείς δεν ξέρει από στρώματα καλύτερα.
2: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μια βραδιά για τα παντοτινά ρεμπέτικα τραγούδια. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Με την υποστήριξη του ομίλου Arthes Media Group.
4: Ραπέντε.

0: Καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισες και Μακεδόνες.
3: Χριστός. Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
4: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
5: Κατάσταση κοντζιά.
6: Τώρα μάλιστα.
7: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
8: Όχι, δεν σφάξανε.
9: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
10: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα.
11: Εγώ κάνω για 100.
12: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
13: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
14: Αλλά αυτοί είστε.
15: Τέλος.
16: Τελεία και παύλα.
17: Και καλή σας μέρα. 7 και 10, 11 πρώτα λεπτά με Ράδιο Θεσσαλονίκη.

Σπούδασε στην πρώτη σου επιλογή στην Κύπρο τον καλύτερο φοιτητικό προορισμό για σπουδές στο εξωτερικό. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι η ιδανικότερη επιλογή, καθώς προσφέρει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υποστηρικτικών φοιτητικών υπηρεσιών και συμβουλευτικής από την αρχή μέχρι το τέλος των σπουδών, προσφέροντας ισχυρά πτυχία και ready από φύτους. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy.

θέλουμε Ανατολή Αρμενιστή Χρήστο. Ε? Τέτοια που είναι θέλουμε. Λοιπόν, έχει, είχε τέλος πάντων πριν από λίγο σε εξέλιξη μια μάχη με μια σκουρόχρωμη νέφωση, ένας πορτοκαλί, έντονα πορτοκαλί ήλιος στην διαδικασία ανατολής. Δεν ξέρω ποιος κέρδισε βέβαια. Εδώ στο φωτογραφικό στιγμιότυπο έχει αποτυπωθεί η μάχη η οποία ήτωσε εξέλιξη. Εμείς θα σας την ποστάρουμε με κάποιο τρόπο και θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Μ' αρέσει πάρα πολύ η λεζάντα στην αποστολή του Γιώργου και της Αλέκας που είναι εκεί. Να μην τη χρωστάμε. Είναι πως λέμε πάρτα να μην στα χρωστάω, κατάλαβες. Αλλά η φωτογραφία είναι εξαιρετική, δεν τους συζητάω. Να είστε.

Καλή δουλειά πάνω. Καλή σου μέρα, Ευτέρπη. Επίσης καλημέρα στον Δημήτρη και στην Μαριάνθη, στην Όλγα, στον Μάκη, στη Σοφία, στη Ρούλα, στη Φωτεινή, στην Νότη, στον Παναγιώτη.

0: Καλημέρα, Δίνο. Ρεπορτάζ νωρίτερα στην Τσιμισκή.
1: Καλημέρα, Σάκη, καλημέρα σε όλους. Επί Τσιμισκής, πριν την Αριστοτέλου, συνάντησα έναν φίλαθλο της γνωστής ιταλικής ομάδας. Φορτωμένο μπάζα, ένα Toyota. Έχει κάτσει καρόζα, το έχει βρει σχεδόν κάτω στο δάπεδο. Κινείται στην αριστερή ρωρίδα με 15 χιλιόμετρα. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Όλα βαίνουν βάσει σχεδίου.
0: Εννοείται.

Κατάλαβες, Γιάννη. Να, γι' αυτό έλεγα και στους αδίουχους προηγουμένως. Τι δουλειά έχετε τέτοια ώρα στην παρέα? Κρεβάτια δεν έχετε? Λοιπόν, ο Γιάννης έχει ρεπό σήμερα. Κάθεται, επιβλέπει τις εργασίες του μετρό. Είναι το σπίτι του σε σημείο που βλέπει πανοραμικά Μίκρα και παρακολουθεί την εξέλιξη των εργασιών στο μετρό, στον τερματικό. Κάτω, χαμηλά, εκεί στην Καλαμαριά. Και μας ενημερώνει για τις εξελίξεις. Αν δεν μπει ο Γιάννης, ξεκινάει η επέκταση προς Καλαμαριά, μάλλον η γραμμή με την επέκταση προς Καλαμαριά δεν υπάρχει. Μην ακούτε κανέναν άλλον. Ο Γιάννης θα μας πει πότε θα έρθει η ώρα. Λοιπόν, 6 ώρα με ρεπό στο πόδι. Κάτι έχει γίνει με τις ρυθμίσεις σου και έχουν πειραχτεί. Πρέπει να σε επαναφέρουμε στις εργοστασιακές. Σε βλέπω ή για restart ή για reset.

Παναγιώτη μου, καλημέρα. Τι μας τα στέλνεις αυτά τα thriller πρωί-πρωί? Παναγιώτη μου, καλημέρα. Τι μας τα στέλνεις αυτά τα thriller πρωί-πρωί? Πήγε για πετρέλαιο και μου βιντεοσκόπησε την Αντλία. Να δω και το 1975. Ούτε καν δύο. Βέβαια. Εν τω μεταξύ, τι έχετε πάθει και εσείς οι πετρελαιάδες? Καλά, θα μου πεις, εντάξει, εσύ επαγγελματίας πετρέλαιο θα είχες ούτως ή άλλως. Έχει πετρελαιάδες, γιοταχίδες να σου λένε πάρε πετρέλαιο, θα πάθεις πλάκα. Μισά λεφτά στο καύσιμο. Πάρ' το πετρέλαιο πάνω από την αμόλυβδη. Μεγάλη επιτυχία.

0: Είναι πώς την πάθαμε με το αέριο, που είχαμε μάθει στο τζάμπα ρωσικό. Καλά η Γερμανία, εντάξει, η Γερμανία την πλήρωνε κιόλας ο Πούτιν για να το καίει.
1: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.

0: 233-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο. Μόνο εσύ,
1: μόνο εσύ. Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείλει το μεγάλο. Να είστε όλοι εκεί.
2: Νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες. Πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό.
2: Θα πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθηνά, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Περισσότερα από 1 εκατομμύριο ηλεκτρικά οχήματα έχουν εξελιχθεί και κατασκευαστεί στη Γαλλία από το 2010, εκ των οποίων τα 600.000 προέρχονται από το Electricity Hub, το βιομηχανικό κόμβο ηλεκτρικής κινητικότητας του ομίλου Renault στη Βόρεια Γαλλία. Με το σύνολο των γαλλικών εγκαταστάσεών του να έχει στραφεί στην ηλεκτροκίνηση, ο ομίλος Renault συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, απασχολώντας 39.000 εργαζομένους στη Γαλλία και στηρίζοντας περίπου 35.000 ακόμη έμεσες θέσεις εργασίας στο δίκτυο προμηθευτών. Μία ακόμη σημαντική διάκριση για τη Ford Racing στο φετινό Goodwood Festival of Speed. Η εντυπωσιακή δημιουργία της Ford Performance με τους 3 ηλεκτροκινητήρες και τους περισσότερους από 1.400 ύπους σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο, ολοκληρώνοντας τη διάσημη ανάβαση σε χρόνο μόλις 41 δευτερόλεπτα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τις κορυφαίες δυνατότητές της. Η ηλεκτρική Super Mustang Mach-E, η οποία φέρει τον αριθμό 125 προς τιμήν των 125 χρόνων αγωνιστικής ιστορίας της Ford, αποτελεί μέρος της στρατηγικής της εταιρείας και αξιοποιεί το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη.
10: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου. Επιστροφή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 και στο δίκτυο rthes.gr. Με την υποστήριξη της Μαράτσι. Κάποιοι ακολουθούν τις τάσεις. Η Μαράτσι τις δημιουργεί. Η ιταλική υπογραφή στο πλακίδιο και τις επιφάνειες με design και καινοτομία σε κάθε συλλογή. Γνωρίστε το Μαράτσι Showroom Ρέντζος, Προφήτη Ηλία 12 στην Πηλαία ή αναζητήστε μας στο maratsipavlashowroom.gr.
11: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
12: Καλή σας μέρα! 8 παρά 25 και 29 Ιουλίου.

Έτσι καμιά ψιλοσυννεφιά σήμερα, ίσως κάτι παραπάνω στα γύρω ορεινά και ημιορεινά, αλλά τέλος πάντων εντάξει, μην του δίνετε σημασία. Αυτά πολλές φορές λέγονται για να λέγονται, είναι άστο να υπάρχει ρε παιδί, δεν ξέρεις καμιά φορά. Ναι, έως 33 το μεσημέρι, μια χαρά δηλαδή. Η Θεσσαλονίκη στα καλύτερά της. Καλημέρα όπου και αν μας ακούτε. Καλό καλοκαίρι.

Έχει πολύ κόσμο στην Τσιμισκή, μου λέει η Μαρία. Γεμάτη. Αρκετά γεμάτη. Τώρα γεμάτη για 29 Ιουλίου, έτσι. Περισσότερο από τις προηγούμενες μέρες, αλλά δεν έχει τροχονόμο σήμερα. Δηλαδή, χρειαζόμαστε τροχονόμο στις 29 Ιουλίου.

0: δεις Χρήστο, όλοι ξένοι είναι. Επειδή είμαστε τουριστικός προορισμός και όλοι οι ηθικοί μας την έχουν κοπανίσει για διακοπές, έχουν έρθει όλοι οι ξένοι και γι' αυτό πηγαίνουν αργά και πηγαίνει αργά η τσιμισκή.
1: Ναι, βέβαια. Νομίζω είναι πάρα πολύ λογική η εξήγηση.
0: Βέβαια. Τι. Όλα έχουν μια απάντηση.
1: Όλα έχουν μια απάντηση. Και η ζέστη, η πολύ το καλοκαίρι και το κρύο το πολύ το χειμώνα, όλα έχουν την απάντησή τους. Και είναι μία. Εξωτερική θερμομόνωση, Ιζομάτ Θερμοσύστεμ, ο χορηγός της εκπομπής μας. Με 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο και εμπειρία άνω των 20 χρόνων. Για μεγάλη αντοχή στο χρόνο, πλούσια γκάμα αποχρώσεων στους τελικούς οβάδες,

Την Αλφα χτύπησαν το ATM στη Σοφούλη. Δεν ρώτησαν να σου πω. Έμεινα στο μηχανισμό σε ATM στη Σοφούλη. Στα περί απολιγνητοποίησης που αναφέρεις, η ιστορία θα δείξει αν δικαιωθεί αυτή η επιλογή.

Γεια σου Βασίλη Τσιμισκή. Όλοι δικοί μας είναι, λέει. Α, δεν είστε ξένοι? Εγώ νόμιζα μόνο τουρίστες. Είχα την αίσθηση ότι όλοι οι Θεσσαλονικείς την έχουν κοπανίσει και επειδή είμαστε τουριστικός προορισμός από τους κορυφαίους, έχουν μαζευτεί όλοι οι ξένοι και πηγαίνουν πολύ σιγά, φοβικά, όπως πηγαίνουν όλοι οι ξένοι στους ελληνικούς δρόμους. Γι' αυτό ήταν αργές οι ταχύτητες στην Τσιμισκή. Αυτό νόμιζα. Ε? Αυτό θα πει να οργιάζει η φαντασία σου. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στη Σούλα. Τι έχει, πρωινό περπάτημα από Ευκοχώρη? Ναι. Πολύ τραπεζοκάθισμα βλέπω. Πού το κάνετε το πρωινό περπάτημα στο Πευκοχώρι? Κάνετε στο Πευκοχώρι? Πηδάτε πάνω από τραπεζοκαθίσματα? Ναι, περπάτημα κάνουν όλοι. Γιατί να είσαι περιπατητής, να μην είσαι άλτης?

Ξανθίπη, καλημέρα. Τι θέλεις να πεις τίποτα για την οδήγηση των αλλοδαπών των τουριστών στην Ελλάδα? Πάντως η αλήθεια είναι ότι καταφέρνουν και ενσωματώνονται, εγκληματίζονται και προσαρμόζονται στις οδηγικές μας συνθήκες, έτσι. Βέβαια. Μας βλέπουν πως πάμε εμείς, σου λέει, α, έτσι το έχουν εδώ. Και γίνονται χειρότεροι.

0-69. Δροσίστηκες πρωί-πρωί. 33,68 λίτρα, 69,68 ευρώ. Με τις υγείες σας.

λάδι χθες η θάλασσα στο Σχοινιά. Βλέπω σε φωτογραφίες της Λίνας, αλλά πολύ φύκη ρε παιδί μου. Πολύ. 15 ευρώ το σετ ξαπλώστρες καθημερινές, 30 σουκού, χωρίς καφέ και νερό, αυτά έξτρα. Καμένος ο μαραθώνας, χωρίς αναδάσωση από τότε που είχε πιάσει φωτιά, η λίμνη έτοιμη να στερέψει. Καφετερία με θέα τη λίμνη κλειστή και ερημωμένη. Και μετά κίνηση και μποτιλιάρισμα στο γυρισμό με τα γνωστά, δηλαδή σε απλά ελληνικά, καλό πέρασες, έτσι.

βλέπω θερίζει η γεωγραφία μερικούς, ντροπή και έσχος. Ναι, άμα πηγαίνεις μόνο στη Χαλκιδική, πάντα ξέρεις τα άλλα. Σκηνιάς είναι βορειοανατολική Αττική, παραλιακό το μέρος, βλέπει νότιο Εβοϊκό και πηγαίνουν οι πρωτεβουσιάνοι, έχουν εκεί και εξοχικά και πάνε και κάνουν και τα μπάνια τους, κάνουν ημερήσιες αποδράσεις κλπ. Ο Καρβέλας δεν το έλεγε αυτό, Χρήστο, το Σκηνιά δεν τον είχε στις καλοκαιρινές διακοπές. Ή λάθος θυμάμαι, αποδράσεις κλπ. Ο Καρβέλας δεν το έλεγε αυτό, Χρήστο, το Σχοινιά δεν τον είχε στις καλοκαιρινές διακοπές. Ή λάθος θυμάμαι. Μπορεί να θυμάμαι και λάθος, για να...

έφτιαξες πρωί-πρωί. Όλη την Αττικοβιωτή έβαλες μέσα, μόνο του σκοινιά δεν έβαλες, ίσα για να με εκθέσεις. Να χάθεις, να χάθεις. Καλά κάνω ότι δεν βάζω ελληνικά. Εσύ το καλό πρωί-πρωί σύγχυσες. Μάπια.

0: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας, μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες, μόνο 1,25. Και Ξύξο, τούτι φρούτι, μόνο 50 λεπτά.
3: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
2: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο, μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
3: Άντε πες!
2: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
3: Τότε θα ξαναπάω.
2: Supermarket Kansas.
3: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
1: Θέλετε καθημερινά σπιτικό, ποιοτικό φαγητό στο χώρο σας? Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
4: Πιάτα υψηλής ποιότητας, λαχταριστά μαγειρευτά, λαδερά, ζεστές σούπες, ολόφρεσκες σαλάτες, κοτόπουλο σούβλας και κρεατικά της ώρας.
1: Καθημερινή εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές από 7 ευρώ σε...
4: Σιδηρόκαστρο,
1: Χαροπό,
4: Θερμοπηγή,
1: Στριμονοχώρη,
4: Πετρίτσι,
1: Βυρώνια,
4: Ομαλό,
1: Θρακικό,
4: Ακριτοχώρη,
1: Μανδράκι,
4: Νεοχώρη,
1: Λιβαδιά,
4: Κερκίνη,
1: Άνω και Κάτω Πορόγια,
4: Μεγαλοχώρη,
1: Γόνιμο,
4: Χρυσοχώραφα,
1: Δασοχώρη,
4: Ηράκλεια,
1: Κίνηση και Ποντισμένο.
4: Από τις 10.30 έως τις 2.30.
1: Προλάβετε τη δική σας μερίδα κάνοντας προπαραγγελία από 3 ημέρες

0: έως και μία εβδομάδα νωρίτερα στο 699-59-42-921. Delivery, η γεύση του μαγειρευτού.
1: Υπεύθυνη Αμανατίδου Γεωργία.
0: Η ποιότητα

0: στην πόρτα σας.
1: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
2: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
3: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας σελήνη, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: AutoCars Κουρτέσης.
4: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23250 25099 και 69 09 722 900.

0: 2310-79-43-79-6. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
1: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
0: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και Δεύτερο

0: συζητήσεις που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο και επικεντρώθηκε στον κοινό στόχο να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών δεν έγιναν. Στις 10 το πρωί το καθοριστικό ραντεβού του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Την ελπίδα να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις εξέφρασε ο κύριος Γκουτέρες μετά το δείπνο που παρέθεσε χθες το βράδυ στους δύο ηγέτες. Στο Αγαθονήσι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τη Δομή Υγείας, στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες. Σεισμός 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 11 το βράδυ στα Γιάννενα. Έγινε έντονα αισθητός λόγω του μικρού εστιακού βάθους, στα 7 δεν αναφέρθηκαν ζημιές. Εκρηκτικό μηχανισμό σε ATM τράπεζα στην Καλαμαριά τοποθέτησε ανάγνωση τα ξημερώματα στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη. Από την έκρηξη το ATM υπέστη σοβαρές ζημιές. Κλείνει και πάλι ο περιφερειακός το ερχόμενο Σάββατο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής. Θα αποκλειστούν και οι δύο κλάδοι στον κόμβο Πηλέας για την απομάκρυνση των μεταλλικών σκαλοσιών στις δύο γέφυρες Πηλέας Πανοράματος. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
1: Καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης, απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου κι αν βρίσκεσαι.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Auto Vision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Γενικά ευθέως και σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Υπάρχει πιθανότητα να βρέξει στα ορεινά κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και στους 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και την μέγιστη θερμοκρασία στους 33.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τα Προκόπη μου,
4: ποια τα βρίσκεις
3: και τι μεράκι, ε!
5: Λες για την πατητή της Μεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
5: Εννοείται.
3: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
5: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Στο ιχθυοπολείο Ψαράς, το ψάρι πρωταγωνιστεί σε όλες του τις μορφές. Ψητό, αχνιστό, τηγανιτό, αλλά και ομό. Στο Ψαρά επιλέγεις. Για το σπίτι ή για να το απολαύσεις στο εστιατόριό μας, στη φυσερία μας, με ιδιαίτερα πιάτα όπως οι ομές κοπές, σασίμι ταρτάρ καρπάσιο, αλλά και τα ψητά ψάρια. Από τους πρώτους που ξεκίνησαν την ορίμανση ψαριών, φέρνουμε τη μέγιστη γεύση κάθε ψαριού. Ψαράς, Μητροπολίτου Γεναδίου 7, Θεσσαλονίκη.
9: Βρισκόμαστε έξω από τα οπτικά Novum, όπου έχει μαζευτεί πλήθος κόσμου. Μία δήλωση σας παρακαλώ. Γιατί έχει τόσο κόσμο έξω από τα οπτικά Novum?
10: Κυρία μου, δεν βλέπεις την ευκαιρία.
11: Τα οπτικά Novum.

0: Σύμβαση με το Νεοπή.
1: Δηλαδή,
0: θα πάρω τα γυαλιά μου σχεδόν τζάμπα και με μηδέν κόπο. Αξιοποιώ την αποζημίωση έως 100 ευρώ του Νεοπή και δεν τρέχω με χαρτιά και διαδικασίες. Γιατί να πάω αλλού?
1: Σοβαρά.
0: Σοβαρότατα. Εγώ διαλέγω τα γυαλιά μου, τα Νόβουμ αναλαμβάνω.

0: Ελφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310-41-1577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
2: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
3: Καλή σας μέρα. Καλή Τετάρτη.

0: 29 Ιουλίου με Ράδιο Θεσσαλονίκη. Μεσοβδόμαδα έχουμε πάει γρήγορα. 2 και σήμερα για τον Ιούλιο, δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Σε αποδρομή κι αυτός. Το Σάββατο θα έχουμε φρέσκα ψάρια. Θα έχουμε Αύγουστο.
1: Η φαρμακευτική είναι μια επιστήμη με ευθύνη, προοπτική και ουσιαστικό ρόλο στην υγεία. Το πενταετές πρόγραμμα φαρμακευτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου οδηγεί σε Integrated Master και εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Αμοιβαίας Αναγνώρισης Προσόντων, ενώ αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Σχολών και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φαρμακοποιών. Με σύγχρονη εκπαίδευση και διεθνή αναγνώριση, οι απόφοιτοι εγγράφονται ως εγκεκριμένοι φαρμακοποιοί στην Κύπρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy.

όλο το κέντρο, ε. Μπράβο. Τι έγινε, δεν σας αρέσει η θάλασσα, ε. Είστε του χειμώνα, των χειμερινών διακοπών. Καλά το είχα καταλάβει. Μωρέ, παλιοθάλασσα. Όχι τσουρουφλίζεσαι, όχι ο ένας πας τον άλλον. Καλά κάνετε. Καθίστε το αν δουλεύετε. Εντάξει, έχω το Δημήτρη μου λέει πώς είναι δυνατόν ρε, εσύ κάθε φορά λέει πάνω στις καλές τις διακοπές να εμφανίζονται τόσο μεγάλες οικονομικές υποχρεώσεις. Δηλαδή, Ιούλιος ας πούμε, καλή ώρα, που έχεις στο νου σου ότι θα πά να φας και μερικά σε διακοπές ή παραδείγματος χάρη Χριστούγεννα πρωτοχρονιά. Δεν ξέρω, έτσι είναι η ιδέα μας, είναι ίσως η προδιάθεση για να μην πω προς άλλη κατευθύνσεις και μετά σου έρχεται ο Μπαλτάς, γκάμ, μία σου λέει, επ, για που το βάλες, δεν για εκεί αυτά, αυτά προορίζονται για αλλού. Μάλλον κάτι τέτοιο πρέπει να συμβαίνει. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι ναι μεν υπάρχει μια εποχικότητα, αλλά δεν είναι πια και τόσο υπαρκτή. Αλλά έλα μωρέ τώρα τέτοια θα λέμε.

17, ε. Άλλος πλανήτης, ειδικά πρωινές ώρες. Μετά αρπάζει το μεσημέρι, αλλά το πρωί και τις βραδινές ώρες είναι άπεχτα.

Καλή σας μέρα, φίλοι μου, φίλες μου, αγαπητοί μου επισκέπτες, τουρίστες. Έτσι, μπράβο. Καλή σας μέρα, φίλοι μου, φίλες μου, αγαπητοί μου επισκέπτες, τουρίστες. Έτσι, μπράβο. Μια οδύσσια με καλό αποτέλεσμα όμως, happy end στο τέλος. Να βρούμε την πίνα, να την αράξω, αράξω στη ζωή. Ε, όχι. Καλή σας μέρα.

0: 32-33, αλλά έχει αρκετή υγρασία αυτές τις μέρες και έχουμε, ευτυχώς δηλαδή, δεν έχουμε ανέμους, διότι ανησυχούμε από τις πολλές μικροαισθίες που προκύπτουν δεξιά-αριστερά. Μην μας βγει καμιά ιστορία και τρέχουμε σαν την Πάρο. Η Πάρο καίει από μια μέρα ολόκληρη, νομίζω ότι
1: χθες έχουμε... το μεσημέρι.
0: Ναι. Και οι άνεμοι στο Αιγαίο πάντοτε παίζουν καθοριστικό ρόλο. Επομένως, το ότι έχουμε άπνοια, λίγη υγρασία περισσότερη, κάτι είναι και αυτό. Όσοι πηγαίνετε σε δουλειές οι οποίες έχουν τις εντάσεις τους, τελειώστε τις δουλειές νωρίς. Οι μέρες είναι ζεστές το μεσημεράκι.

0: φύλαξη χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Α και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Α θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Α στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Α. Α σε όλα τους.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325-0-25-075. Leave it. Feel it.
3: Αγάπη, γκαλιούρι μεθαύριο.
4: Γιατί, πού τραγουδάει?
3: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του γκαλιούρι.
3: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
4: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
3: Το στέκι του γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Σερών.
4: Κρατήσεις 23-253-00408
3: και 9-44-62-13-68.
4: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
5: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
1: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
6: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό.

0: Βρε, καλώ στο σουτζούκα. Καλώ στην ξαδέλφη μου, βρε.
1: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
0: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
3: Σ' άκουσα κι εγώ. Θα σου πω το εξής. Σκέψου κάτι. Η μοναξιά το πρωί δεν είναι άδειο δωμάτιο. Είναι ένα μικρό, είναι μια παύση πριν το επόμενο ρεφρέν. Βγες έξω, πάρε αέρα, κοίτα τον κόσμο τριγύρω σου και άφησε το χαμόγελο να σκάσει μόνο του. Σαν να ήταν, ξέρεις, ένα μικρό... Να σε καλά.

0: βιωματάκια αληθινά.
1: Να έχ, μωράκι, αρδιγένο καμάκι. Κανόνισε. Διότι αν δεν εφαρμόσεις λόγο ο οποίος είναι ποιητικός, δεν βγαίνει άκρη. Κανόνισε. Εν τω μεταξύ, μου δείχνει ο Χρήστος το σύστημα. Αυτό είναι η AI ChatGPT, που σημαίνει ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο. Είναι αυτά τα παιδιά του. Δεν κάνουν παρέα με τον Τραμπ αυτοί, νομίζω, ναι. Τους έχει όλους μαζί και πηγαίνουν έρχονται. Δεν ξέρω για το συγκεκριμένο. Η μεγάλη, μάλλον η κορυφαία στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης για την ώρα.
2: Ναι, αυτοί άνοιξαν τον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι, ήταν πιο μπροστά από τους άλλους. Οι άλλοι ακολουθούν. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ 5-6 πλατφορμών τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι ανταγωνίζονται και καμία ευρωπαϊκή. Οι Ευρωπαίοι έχουμε μείνει τόσο πίσω.
2: Μία.
1: Δηλαδή ποια?
2: Μία είναι μια εταιρεία με έδρα τη Γαλλία, είναι, η οποία είναι μικρής σημασίας προς το παρόν.
1: Λοιπόν, για να μείνουμε κολακεύοντας την τεχνολογία με Δευτέρη Πανταζή.

0: τίποτα.
1: Θέλετε μια καλημέρα? Θέλετε μια καλημέρα να στείλουμε έτσι στην παραίτσα? Ανοίγω γραμμές. Είναι ωραίο να μιλάμε μεταξύ.

0: ξέρουμε ότι είμαστε φυσικά πρόσωπα βιολογώντα. Έχουμε ξυπνήσει το πρωί, πήγαμε στην τουαλέτα, ενώ η κυρία δεν πήγε στην τουαλέτα. Κοιταχτήκαμε στον καθρέφτη και σχεδόν απελπιστήκαμε τα πρώτα δύο λεπτά, ενώ μετά από 3-4 λεπτά η ομορφιά μας έχει ξεπεράσει την ομορφιά της ωραίας Ελένης. Ή του Πάρη. Όχι, εγώ Αχιλλέας θα ήθελα να είμαι στη θέση του Μπραντ.
1: Θυμόστε λίγο.
0: Ενώ η συγκεκριμένη είναι πάντα ίδια. Όπα. Έλα, Λευτέρη. Γραμμές ανοιχτές.

Καλά, να μην μου λέτε και μία καλημέρα κάθε φορά με βγάζετε την πίστη. Τι είναι αυτό το πράγμα. Καλοί γείτονες είστε, τι να σας πω, ωραίες γειτόνισσες. Τα καλύτερα λόγια λέω για εσάς, κορίτσια, και τραγουδώ για εσάς μαζί με το Λευτέρη Πανταζή.

0: Λευτέρη, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, Λευτέρη. Κάποτε πιστεύαμε ότι είσαι ιδιαίτερος και περιθωριακός, αλλά νομίζω ότι ο Λευτέρης έχει κάνει τόσο ωραία. Ωραίοι γείτονες είστε. Καλή παρέα έχω. Μια καλή μέρα δεν μου λέτε, με τα μούτρα σηκωθήκατε. Ναι, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Ναι, Βασιλική. Πήρα να του πω μια μεγάλη μεγάλη καλημέρα.
0: Και να μου στείλεις ένα φυλάκι. Να μου στείλεις ένα φυλάκι. Σε ευχαριστώ.
1: Έγινε όσα θέλεις.
0: Ευχαριστώ, Βασιλική.
1: Τα πρώτα χρόνια που είχατε ανοίξει το ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα και ευχαριστώ. Καλησπέρα σου, Βασιλική μου. Σας είπα, αφήστε το χθες.
2: Μείνε όπως είσαι, μην αλλάζεις.
0: Σήμερα, ό,τι φάμε, ό,τι άρχισε. Πιούμε και ό,τι ραπάξει ο κόλος μας. Έτσι λέγεται μια λαϊκότατη παροιμία. Και ακούστε την ιστορία του Σαμ Άλτμαν. Είναι ένα νέο παιδί, ο οποίος στην Αμερική αυτή τη στιγμή, σε συνδυασμό βέβαια, έχει μπει νομίζω και η Microsoft στην εταιρεία. Νομίζω ότι είχε μπει.
3: Αλλά τα τελευταία 1-2 χρόνια έχει βγει, γιατί κάνει τα δικά της γι' αυτό. Και προσπαθεί να επενδύσει σε μια άλλη τεχνολογία.
0: Συνεταιρισμός η OpenAI με τον Elon Musk για την ίδρυσή της το 2015. Μετά διωγγώθηκε, έγινε τεράστια και χάθηκε μέσα στα χρηματιστήρια. Μάλιστα κάποια στιγμή απέλυσε για τον ίδιο τον ιδρυτή της, δηλαδή τον Altman, αλλά ξεσηκώθηκε το προσωπικό και τον

0: Ο Elon Musk μετά από λίγα χρόνια έφυγε από την εταιρεία γιατί ήθελε να κάνει τα δικά του και μάλιστα έχει φάει τα λύσακά του ο Elon Musk και προσπαθεί να κάνει το δικό του το chat.
1: Δηλαδή τώρα η δικιά σου είναι υπάλληλος του Altman.
0: Ναι.
1: Κατά έναν τρόπο.
0: Συνεργάτης. Άντε, μου πεις υπάλληλος. Συνεργάτης.
1: Υπάλληλος είναι AGI, δηλαδή agent.
0: Βασικά είναι δική μου υπάλληλος. Εγώ την πληρώνω.
1: Ναι, νομίζεις. Ο αλγόριθμος και ότι έχει καταγραφεί. Παραλία. Αυτό δεν μπορεί να το γράψει.
2: Και να πλώναμε εκεί τη ζωή μας το βήμα.
1: Καλοί γείτονες είστε εσείς. Μια καλή μέρα με το ζώδιο. Καλά πήρε Βασιλική.
2: Πειράζει.
1: Ε, Σάκη.
2: Τόσα φιλιά πριν να γίνω.
1: Ωραίους γείτονες έχουμε. Καλή μέξω να πιούμε ένα καφεδάκι το πρωί στην αυλίτσα της γειτονιάς και δεν εμφανίζεται κανένας. Μια καλή μέρα. Σας παρακαλούμε.
2: Θα χαρίζουμε εμείς.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Κομμάτια.
3: Αυτό.
1: Ποιος είναι στο τηλέφωνο?
3: Σας ευχαριστώ.
1: Ποιος είναι στο τηλέφωνο?
3: Εγώ είμαι η Σούλα του Πετράκου, που δεν μπορεί να πει καλημέρα πριν ξημερώσει.
1: Θα σε ψήσω και θα σε πάρω από τον Πετ. Θα είμαι σε εσύ. Εγώ για σένα. Σε ευχαριστώ. Και καλή. Όταν κολακεύεται η δικιά σου, μπορείς να της πεις τι ωραία που τα είπες προηγουμένως. Δηλαδή ανατρίχεσαι. Βγαίνω από το σπίτι με μια άλλη διάθεση καθώς ξύπνησα λίγο.

0: λείπει η μουσική. Πολύ. Αλλά έχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι. Τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία. Πώς είναι το μικρό σας? Πώς?
0: Είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή.
1: Χριστίνα, ναι. Χριστίνα, τι ωραία ερμηνεία της Μαρίας Ρίζου στη σωτηρία της ψυχής. Είναι καταπληκτικό. Τι έλεγες? Δεν είστε δεδομένες, δηλαδή. Θέλετε να μην είστε
2: δεδομένες. Δεν θέλουμε να είμαστε δεδομένες.
1: Γιατί μη σας βαριόμαστε μετά.
2: Ναι.
1: Εσείς πότε μας βαριέστε. Εσείς πότε μας βαριέστε.
2: Όταν είστε κι εσείς δεδομένοι.
1: Δηλαδή να ξενοκοιτάμε λίγο για να ζηλεύετε. Δηλαδή με αυτή την.
2: Όπως και εμείς το ίδιο, φυσικά. Θέλει ποικιλία η ζωή, θέλει ενδιαφέρον. Τα ίδια και τα ίδια αποθούν.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η δικιά μου δηλαδή, θα ξενοκοιτάει για να έχει ενδιαφέρον για μένα, έτσι δεν είναι?
2: Δεν μιλάμε με την προδοσία και τέτοια τιμία.
1: Όχι με την έννοια τη προδοσία. Θα το σκεφτώ λίγο, σα ευχαριστώ, Χριστίνα. Τώρα για την ώρα. Να προλάβω το Ζήση. Ο Ζήσης είναι στην Κοζάνη, στην Πτολεμαΐδα. Πού είσαι, Ζήση?
3: Στην Κοζάνη, καλημέρα Στέφανε.
1: Καλημέρα. Έχεις εκπομπή σε 9 η ώρα?
3: Εντάξει, μέχρι σε 9 και 5 πιστεύω θα...
1: Όχι, όχι, άλλο λέω. Έχεις εκπομπή στις 9, 9 και 5. Πού?
3: Τρούς τώρα 102,8. Για ναι. Τους εντός Δυτικής Μακεδονίας. Ωραία. Και φυσικά διαδικτυακά.
1: Ωραία, με την ευκαιρία δηλαδή, γιατί έχω καιρό να μιλήσω μαζί σου και...
3: Είναι αλήθεια, αλλά σας ευχαριστώ εκ των προτέρων, Στέφανε, ξανά Θεσσαλονίκη και το φίλο μου τον Δημήτρη τον Σερβάντση για την συνεχή, έτσι, για το συνεχής ενδιαφέρον για την περιοχή μας. Μας έχετε δώσει πάρα πολλές φορές το λόγο για να πούμε και στη Θεσσαλονίκη και στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ζήσει... το υπαρξιακό στην κεντρική Μακεδονία είναι ένα ζήτημα. Στη δυτική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι 5 φορές μαζί με την Ήπειρο. Επομένως, στον τομέα το δικό μας, μόνο οι συνεργασίες και οι διασυνδέσεις, οι συνδέσεις μάλλον, μπορεί να φέρουν αποτέλεσμα. Ο κύριος Χατζηδάκης ήταν εχθές στην Κοζάνη, στην Πτολεμαϊδά.
3: Ο κύριος Χατζηδάκης περιόδευσε κυρίως στην περιοχή της Κοζάνης. Πάτησε και Πτολεμαϊδά, στον χώρο των πρώην ΑΕΒΑΛ. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν το πρώην εργοστάσιο της ΑΕΒΑΛ. Βέβαια αυτό έχει κλείσει σε μια άλλη εποχή, την δεκαετία του 90, έτσι. Όπου εκεί θα αναπτυχθεί ένας κόμβος υδρογόνου. Αλλά μεταξύ άλλων, προφανώς ήρθε εδώ ως επικεφαλής ενός μεγάλου κυβερνητικού κλιμακίου, το οποίο περιόδευσε χθες σε όλη την Δυτική Μακεδονία. Δηλαδή ο κ. Χατζηδάκης μαζί με τον κύριο Τσάφο και τον κύριο Καραγκούνη ήταν εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, ο κύριος Κοντογιώργης ήταν στα Γεβενά, ο κύριος Παπαγανάς ήταν στη Φλόρινα, ο κύριος Δήμας ήταν στην Καστοριά και όλοι μαζί μετά.
1: Τελικά, Ζήση, βλέποντας την πράσινη μετάβαση, δηλαδή το κλείσιμο των εργοστασίων του άνθρακα, τι έχει μέχρι στιγμής, τι βλέπουμε μέχρι στιγμής? Έχει κλείσει, έχουν κλείσει και έχουν κανιβαλιστεί ποιες μονάδες? Ο Άγιος Δημήτριος,
3: ο Άγιος Καρδιάς, ο Άγιος Μελίτης, ο Άγιος Αμιντέου.
1: Όλα αυτά δηλαδή έχουν αποσυνδεθεί, τα τεράστια αυτά μηχανήματα έχουν πάει για σκραπ. Είμαστε εκεί δηλαδή, το πεδίο αυτό έχει κλείσει τελείως και στη θέση του βλέπουμε σιγά σιγά να γίνεται τι?
3: Κοίταξε, ο Λιγνίτης είναι μια ιστορία ο οποίος μειώνεται από το 2011 στα παραγωγή στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Από το 2019 έχει ανακοινωθεί επισήμως η απολιγνητοποίηση της χώρας, έτσι. Για να συμβαδίσουμε.
1: Τι βλέπουμε τώρα, τι γίνεται, αυτά λίγο πολύ τα έχουμε εμπεδώσει.
3: Ναι,
1: τώρα, αυτή τη στιγμή.
3: Ναι, ναι.

0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε τη νέα εποχή για τη Δυτική Μακεδονία, στην οποία συμβάλλει πάρα πολύ και πάλι η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ δηλαδή θα ξαναγίνει ο μεγάλος εργοδότης της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Τι κάνει εκεί δηλαδή, αυτές τις τεράστιες εκτάσεις, αυτά τα ανοίγματα στη γη, τα παλιά μηχανήματα, τι κάνει δηλαδή.
0: Έχουμε ξεκινήσει με τις αποκαταστάσεις των εδαφών, πολλά από τα οποία θα δοθούν και αρχίζουν να δίνονται ήδη και να βλέπουμε νέες επιχειρήσεις να αναπτύσσονται, όπως αυτή που ήδη ξεκίνησε και εγκαινιάστηκε επισήμως την προηγούμενη εβδομάδα, τον κύριο Παπαθανάση, της Water Plant, είναι ένα θερμοκήπιο υδροπονίας ντομάτας.
1: Καλά, πιάνει 5, 10, 20 στρέμματα, δεν είναι, εδώ μιλάμε για τεράστιες εκθέσεις.
0: Όχι, μισό λεπτό, αυτό δίνει 300 θέσεις εργασίας σίγουρα.
1: Σίγουρα, ε. Υδροπονία, ναι, ναι, λοιπόν, υδροπονία στη θέση.
0: Ναι, είναι αυτό. Ανακοινώθηκε ήδη μία ακόμα επένδυση, πάλι μέσα στα ορυχεία, για την εκμετάλλευση χρωμίου, έτσι, μεταλλεύματος χρωμίου. Και αναμένουμε και το επόμενο διάστημα, όπως μας έχουν ενημερώσει, άλλες 6 επενδύσεις, οι οποίες έχουν συμφωνήσει με την εταιρεία Μετάβαση, η οποία έχει δημιουργηθεί και παραδίδει πλέον εκτάσεις των πρώην ορυχείων της ΔΕΗ σε ιδιωτικές επενδύσεις.
1: Αυτό με το υδρογόνο τι είναι?
0: Το υδρογόνο είναι το νέο καύσιμο της
1: ενέργειας. Μήπως είναι φούμαρα για μεταξωτές πριν τις εκλογές, αυτό λέω. Μήπως ζεις σε μάη να φας τριφύλι.
0: Το υδρογόνο δεν είναι κάτι το οποίο το ακούμε τώρα, το 2026. Το ακούμε από την αρχή της απολιγνητοποίησης και προχωράνε κάποια έργα, έστω σε πιλωτικό ενδιαφέρον ακόμα. Και όταν θα έχει και η βιομηχανία ανάγκες υδρογόνου, νομίζω ότι η Δυτική Μακεδονία θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό. Αλλά είναι μεταγενέστερο, άρα γι' αυτό δεν δίνουμε μεγάλη έμφαση σε αυτό τώρα. Δίνουμε έμφαση σε αυτά που συμβαίνουν. Και η ΔΕΗ θα κάνει ένα μεγάλο πρόγραμμα επενδυτικό, έως τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ για την περιοχή, το οποίο είχε ανακοινωθεί πέρυσι από τον κύριο Στάση και χθες ένα κορυφαίο στέλεχος της ΔΕΗ εδώ από την περιοχή μας παρουσίασε και την πορεία της εξέλιξης κάποιων από αυτά τα έργα. Ας πούμε, ο εμβληματικός ΑΕΣ Καρδιάς, που έχει κλείσει από το 2020, έπρεπε να κλείσει νωρίτερα, απλώς κρατιόταν για να στηρίξει την τηλεφέρμανση της Πελεμανίδας με παρατάσεις, τις οποίες πήρε η χώρα και η ΔΕΗ, έτσι με τους ορύπους κτλ. Εκεί θα δημιουργηθεί ένα νέο μεγάλο ενεργειακό, τις οποίες πληρώσει ακριβώς έτσι με τους ορύπους κτλ. Εκεί θα δημιουργηθεί ένα νέο μεγάλο ενεργειακό hub, στο οποίο θα κουμπώνουν πολλά μεγάλα ενεργειακά έργα της ΔΕΗ. Δηλαδή δεν πάνε για scrap, όπως είπες λίγο πριν στον προβληματισμό σου εσύ. Αυτό το είδε και χθες ο κ. Χατζηδάκης, ενημερώθηκε. Η ΔΕΗ πηγαίνει και σε έργα αποθήκευσης, το οποίο είναι το μεγάλο ζήτημα πλέον. Δηλαδή,
1: όταν λέμε έργα αποθήκευσης, τι εννοούμε, θα βάλει μπαταρίες?
0: Μπαταρίες αρχικά, οι οποίες μπαταρίες βέβαια είναι αποθήκευση μικρής κλίμακας, δηλαδή για 4 ώρες, 5 περίπου, αλλά έχουμε και τα έργα της αντιλησιοταμίευσης, τα οποία προχωράνε, στα πρώην ορυχεία επίσης, τα οποία θα δίνουν αποθήκευση μεγάλης κλίμακας, 8 έως και 10 με 11 ώρες.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν πατούσαμε το κουμπί, αν πατήσουμε το μεσημέρι το κουμπί, θα χρειαστεί να στείλουμε στον αδιάβαστο τεράστιες ποσότητες ρεύματος που παράγουν τα φωτοβολταϊκά. Και μάλιστα, επειδή δεν έχουμε μπαταρίες, δηλαδή έχουν προχωρήσει οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι, νομίζω λίγο περισσότερο από εμάς.
0: Δεν το ξέρω ακριβώς.
1: Ναι. Άρα εδώ θα πρέπει να γίνει μια μεγάλη κούρσα στην κατεύθυνση αυτή.
0: Γίνεται η κούρσα. Στο λέω δηλαδή, γίνεται η κούρσα, ναι, και το βλέπουμε. Και γίνεται, και βεβαίως εδώ το μεγάλο εμβληματικό έργο που χαρακτηρίζεται και ως game changer, δηλαδή αυτό που θα αλλάξει γενικώς το παιχνίδι, και η ΔΕΗ με αυτό πρόσφατα προχώρησε και στη μεγάλη αύξηση του δυτικού κεφαλαίου, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά, νομίζω το κατέγραψες και εσείς τώρα, Θεσσαλονίκη, το προηγούμενο διάστημα, είναι το data center, έτσι. Ένα data center για το οποίο η ΔΕΗ μέχρι το τέλος του χρόνου, το αργότερο, θα κάνει και τις ανακοινώσεις, καθώς είναι πολύ καλά.
1: Ωραία,
0: πολύ
1: data center ναι, σημαίνει αποθήκη πληροφορίας, η οποία, μισό λεπτό λίγο, η οποία χρειάζεται μεγάλες ποσότητες ρεύματος. Άρα όταν βρισκόμαστε σε περιοχές που έχουμε παραγωγές ρεύματος και έχουμε και τη δυνατότητα να κρατήσουμε και κάποιο ρεύμα σε συσσόρευση για τις βραδινές ώρες, ισορροπούμε τις ανάγκες τις κρίσιμες και αποθηκεύουμε για λίγο τη στιγμή που χρειαζόμαστε πολύ και πολύ κοντά, μάλιστα για να μην χρειάζεται να μεταφέρουμε για μεγάλο data center σε μεγάλες αποστάσεις. Κάπως έτσι πάει η ιστορία.
0: Αυτό η περιοχή το έχει.
1: Για να δούμε.
0: Φυσικά, επειδή λέγεται πάρα πολύ.
1: Τουρισμό έχετε στην Πτολεμαίδα καθόλου? Στην Κοζάνη, όχι.

0: Όλοι έχουν είναι μαζευτεί. Ένα... Όλοι έχουν μαζευτεί εδώ. Μήπως να κάνουμε καμιά λίμνη καταχή, κάτι να κάνουμε. Δηλαδή έχει φουσκώσει.
1: Λίμνες έχουμε. Πολλές. Τον Πρεσπών, του Πολυφίτου, της Καστοριάς. Υπάρχουν. Η Δυτική Μακεδονία είναι σαφώς πολύ πίσω στον τουρισμό. Είναι τελευταία στο χάρτη. Διότι είναι η μόνη περιφέρεια, η μόνη της χώρας του 13 που δεν βρέχεται από θάλασσα. Αλλά έχει προφανώς άλλον τουρισμό εναλλακτικό, ο οποίος πρέπει να τονωθεί. Και πώς θα τονωθεί ενδεχομένως ένα μεγάλο έργο που οποίο εγκαινιάστηκε προχθές είναι ο Y65. Έτσι.
0: Τον περπάτησες, τον περπάτησες.
1: Ναι, φυσικά είχα πάει στα εγκαινία, ναι, φυσικά. Ο Y65 είναι η μεγάλη ανάσα της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Πώς είναι, ειδικά το κομμάτι από Γρεβενά, δηλαδή για να βγούμε μέχρι την Καλαμπάκα.
1: Εξαιρετικό, Στέφανε.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικό κομμάτι. Το βόρειο τμήμα μας παρακολουθήσει ότι ήταν στις καλένδες. Στώθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι.
1: Αν το έχεις παρακολουθήσει, ότι ήταν στις καλένδες. Στώθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου δεν μπαίνουν και πολλά οδικά έργα. Δηλαδή μπήκε ο
0: Y65
1: και ο ΒΟΑΚ. Γι' αυτό μπήκε και λόγω της απολυντοποίησης, έτσι.
0: Ναι, κανένα νεότερο εκεί, τίποτα το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ λέω. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει.
1: Δεν έχουμε και πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί χαρτοποιήθηκε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ.
0: Ποιος?
1: Η κυρία Βέτα.
0: Και πάει πού? Θα πάει στον Τσίπρα.
1: Κοιτάει προς τον Τσίπρα, κοιτάει, ναι. Δεν έχει πάει ακόμα.
0: Ωραία, καλημέρα, Ζήση.
1: Το Πασόκ στην Μακεδονία είναι σε καλό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Κάνει καλή αντιπολίτευση.
0: Είναι ο Κουκουλόπουλος εκεί, είναι εγγύς.
1: Λοιπόν, είναι και η κυρία Μαρκογιαννάκη που είναι αναπληρώτητα εκπρόσωπος τύπου. Θα την έχεις δει πολλές φορές στα μέσα. Εντάξει, είναι μια δυναμική το Πασόκ στην περιοχή.
0: Λοιπόν, Ζήση, καλημέρα στη Γοζάνη.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Θερμούς χαιρετισμούς.
2: Κάρω μονάδα, όπου στην 1-2 μονάδα, μεγάλα έργα, νέους μετασπαστές, γραμμές, ειδικές κατασκευές, οι οποίες υποστηρίζουν για σύνδεση 550 MW φωτοβολταϊκών και μπαταριών.
3: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
5: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4ο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
6: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
7: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
6: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
7: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
6: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες.
7: Τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
6: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες θέρας βοσκής, γεώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
8: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
9: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
10: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
9: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων με τον

0: δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
1: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό συνέπεια η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
0: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές, δική μας υπόσχεση.
2: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους. Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Clean Team. Τεστ για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου.

0: από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
1: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
2: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321 064 610, κινητό

0: διαθεσιμότητα. Ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά. Ο Κατόγλου βρίσκεται δίπλα σε ιδιώτες και επαγγελματίες εδώ και χρόνια με ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι και την οικοδομή. Δομικά υλικά, πλακάκια, είδη υγιεινής, χρώματα. Κατόγλου Δομικά Υλικά. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Εμπιστοσύνη ΙΖΕΤΕ.
1: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
2: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
3: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δεν προβληματίζουν όποιον έχει κλιματιστικό το Hyotomi εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί το κλιματιστικό το Hyotomi έχει τη δύναμη να λειτουργεί απρόσκοπτα ακόμα και σε ακραίες συνθήκες, κρατώντας καθαρή την ατμόσφαιρα του χώρου και προστατεύοντας παράλληλα το

0: Χωρίς κοινές δηλώσεις, ήταν μία από τις καλύτερες συζητήσεις που είχαμε τον Αμερικανό Πρόεδρο, περιορίστηκε να δηλώσει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Για επενδύσεις και έργα 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ και 11.000 θέσεις εργασίας στη Δυτική Μακεδονία, έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης κατά την χθεσινή επίσκεψή του με κυβερνητικό κλιμάκιο στην περιοχή. Επικεφαλής κλιμακίου 7 υπουργών επισκέφθηκε εργοτάξια, το ΕΗ, όσο και ιδιωτικών εταιριών. Η Δυτική Μακεδονία δεν είχε ποτέ στο παρελθόν τόσο μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σε συνέντευξη τύπου.
1: Για να μιλήσουμε με έργα. Έργα τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και έργα τα οποία θα γίνουν τους επόμενους μήνες. Είμαστε εδώ σήμερα 7 υπουργοί. Σύντομα θα επισκεφθεί την περιφέρεια ο Πρωθυπουργός και προφανώς σε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν τέτοιου είδους επισκέψεις, οι οποίες θα είναι ταυτισμένες, όπως υπογράμμισα προηγουμένως, με έργα για τις περιοχές της δίκαιας μετάβασης, συνολικά για την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Μείναμε σε έργα και σας παρακαλούμε να μας ελέγξετε τους επόμενους μήνες αν όλα αυτά τα οποία είπαμε θα γίνουν ή δεν θα γίνουν.
0: Ανακοίνωσε ένα νέο ενεργειακό πρόγραμμα για τα νοικοκυριά της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Ένα νέο πρόγραμμα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για επένδυση 60% έως 10.000 νοικοκυριών στη Δυτική Μακεδονία, αποκλειστικά στη Δυτική Μακεδονία και προνομιακά στη Δυτική Μακεδονία, νοικοκυριών που θέλουν να εγκαταστήσουν αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσύφωνες και φωτοβολταϊκά στη στέγη μαζί με μπαταρία. Το πρόγραμμα αυτό θα έχει δημόσια δαπάνη 50 εκατομμύρια ευρώ, επαναλαμβάνω θα έχει επιδότηση 60%, θα έρθει και θα λειτουργήσει συμπληρωματικά σε ένα παρόμοιο πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει η περιφέρεια. Αν υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, είμαστε εδώ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πρόεδρος της ΔΕΘ. Στα σχετικά τοπογραφικά φαίνεται ότι από τα 161.000 τετραγωνικά μέτρα του συνολικού χώρου, τα 33.000 θα καταλάβουν τα δύο νέα κτίρια, 121.000 τετραγωνικά θα είναι το Μητροπολιτικό Πάρκο και οι ελεύθεροι χώροι. Διατηρούνται Βελίδιο, Πύργο Σωτέ, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αλεξάνδριο Μέλαθρο, το κτίριο του Έσο Πάπας, αλλά και το τόξο της Νότιας Πύλης. Στις 10 το πρωί το καθοριστικό ραντεβού του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Δικογραφίες σε 14 άτομα για 18 περιπτώσεις κλοπής απάτης με υπολογιστή στη Θεσσαλονίκη. Η λία τους ξεπερνά τις 100.

0: συνεχίζει να χαμογελά σε δύο τυχερούς νικητές με ποσά 500 ευρώ συνολικά. Καζίνο Πόρτο Καράς. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γενικά έθριος και σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Υπάρχει πιθανότητα να βρέξει κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας. Θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και την θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι και τους 33 βαθμούς.
2: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Κατσική σιωτηρή, τσαντιλάκι ερβανίτη, μόνο 11,99 το κιλό. Κρι-κρι, οικογενειακά παγωτά, 3 λίτρα, μόνο 7,90. Olivos Ice Tea, 500 ml, 1+1 δώρο. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 5 λίτρα, μόνο 34,95. Essex Ultra, υγρό πλυντηρίου, 90 μεζούρες, μόνο 8,49. Και Καροτέν, Oil Intensive Tan, 70 ml, μόνο 3,99. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.smafrodite.gr.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Καλοκαίρι χωρίς φλαμίνγκο δεν γίνεται.

0: Αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούς για το κιλό τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Τέλειωσες το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Προφανώς δεν είμαστε αφελείς.
9: Καλή σας μέρα και καλό πρωινό.
10: Καλημέρα.
9: Έξω κυκλοφορούμε άνετα, κάνουμε δουλειές, πάμε ερχόμαστε. Όσοι είστε σε άδεια, στα σπίτια σας, στη ζώνη, παλιά τη λέγαμε δεύτερη κατοικία, και ξυπνήσατε το πρωί και συμμαζεύετε, αν έχετε παιδιά κάνετε πρωινό και τέτοια, με το καλό, έτσι, χαρείτε τις μέρες. Αφήστε να παίζει, να ενημερώνεστε. Κάντε μας παρέα, σας κάνουμε και εμείς και με το καλό. Γραμμές ανοιχτές σε αυτά τα διαστήματα. Έχουμε κανένα δυο θεματάκια. Το ενδιαφέρον είναι ο Πρωθυπουργός ήταν στο Αγαθονήσι. Και δεν ξέρω αν θα είναι τώρα το πρωί, ήταν χθες στη Λέρο. Μεταξύ άλλων στη Λέρο.
10: Σήμερα το πρωί.
9: Μεταξύ άλλων στη Λέρο, εκτός συνοδεύεται και από τον κύριο Γεωργιάδη, νομίζω έτσι, εκτός από τα υγειονομικά θα δει και άλλα πράγματα και μου κάνει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον το θέμα στο Αγαθονήσι, καθώς το Αγαθονήσι είναι ένα μικρό νησάκι μαζί με το Φαρμακονήσι, με 5 ανθρώπους που το καλοκαίρι ζωντανεύει με λίγους περισσότερους και είναι εκεί στην άκρη, άκρη, άκρη, στη γωνίτσα, απέναντι από τις μικρασιατικές ακτές. Αγαθονήσι και Φαρμακονήσι και σε απόσταση αναπνοής απέναντι οι ακτές της Μικράς Ασίας κάτω από τη ΣΑΜ. Για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Δηλαδή είμαστε κάτω από τη ΣΑΜΟ και πάνω από την ΚΟ, ενώ στα δυτικά βλέπουμε την Κάλυμνο, τη Λέρο, τους Λειψούς, την Πάτμο και τους Φούρνους. Τα δύο μικρά νησάκια που είναι στο μάτι των Τούρκων ούτως ή άλλως. Εμείς λέμε, κοιτάξτε, είναι τα νησιά μας ζωντανά και δυναμικά. Και γι' αυτό πηγαίνει ο Πρωθυπουργός. Και καλά κάνει, βέβαια.
10: Ο Δήμαρχος ξέφρασε παράπονο ότι σπανίως βλέπουν πρωθυπουργούς. Για την ακρίβεια είπε, είστε ο πρώτος εν ενεργεία που έρχεται στον Δήμο και επιθεωρεί ολοκληρωμένα έργα.
9: Λοιπόν, ναι, ωραία, Χρήστο.
11: Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προετοιμάζει τους γιατρούς της νέας γενιάς. Τους γιατρούς που μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε άλλα διεθνή συστήματα υγείας. Το πτυχίο Ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι πιστοποιημένο από το World Federation for Medical Education, παρέχοντας πρόσβαση σε διεθνείς επαγγελματικές προοπτικές στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του USMLE, με κάμπους στην Κύπρο και στη Γερμανία. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος

0: 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy.
1: Ένας φίλος ακροατής μου λέει, θέλω να σας δώσω μια εικόνα από τις δυτικές Μακεδονίας. Ναι, αγαπητέ μου.
2: Λοιπόν, εγώ σαν υπουργός...
1: Μια εικόνα από την περιοχή δυτικής Μακεδονίας. Ναι, αγαπητέ μου.
2: Λοιπόν, εγώ σαν υπουργός αντιπρόσωπος σε αυτά τα 39 χρόνια που γυρίζω σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, αλλά κυρίως σε αυτό το μεγάλο κομμάτι, θα πω ότι η εικόνα πλέον της περιοχής την τελευταία 20ετία, γιατί αναφέρθηκε ο δημοσιογράφος μου πριν από λίγο στην ΑΕΒΑΛ, που ήταν το πρώτο μεγάλο πλήγμα της περιοχής, δούλευαν 2.500 εργαζόμενοι το 1993-94 όταν έκλεισε το σύγχρονο εργοστάσιο. Θα πω όμως ότι με θλίψη, κάποτε ήταν το δρομολόγιο της χαράς για εμάς, γιατί υπήρχε οργασμός, εμπορικός οργασμός, τώρα είναι τα τελευταία χρόνια είναι το δρομολόγιο της θλίψης. Περιοχές όπως η Αιανή, όπως τα Σέρβια, όπως η Σιάτιστα, έχουν κυριολεκτικά ερημοποιηθεί σε όλα τα επίπεδα. Πρόσφατα στα Σέρβια, που είναι μια πολύ όμορφη περιοχή, έκλεισε και ένα δημοτικό σχολείο, έκλεισε και η Εθνική Τράπεζα, δεν υπάρχει πλέον τράπεζα στην ευρύτερη περιοχή. Με εξαίρεση δίπλα το Βελβεδό, το οποίο λόγω της παραγωγικής διαδικασίας από τις καλλιέργειες που έχουν είναι ακόμη ζωντανό, η ευρύτερη περιοχή έχει ερημώσει. Κάποτε στη Νεάπολη Κοζάνης, στη Νεάπολη έμπαινες μέσα υποχρεωτικά γιατί δεν υπήρχε η Εγνατία Οδός, οπότε υποχρεωτικά περνούσε μέσα από εκεί. Και εάν είσαι πεζός δεν μπορούσε να περάσει το απέναντι πεζοδρόμιο, τώρα απλά κυκλοφορούν, υπάρχουν φάμνοι, δεν υπάρχει ΔΟΗ, που υπήρχε ΔΟΗ, δεν υπάρχουν τράπεζες, δεν υπάρχει αστυνομικό τμήμα, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτά είναι τα αρνητικά που έφερε η Εγνατία Οδός. Τα αρνητικά υπό την έννοια ότι δεν περνάνε πλέον οι δρόμοι, άρα και κάποιες περιοχές έχουν ερημοποιηθεί. Από την άλλη δεν πιστεύω ότι η περιοχή θα επανέλθει σε αυτό που ήταν κάποτε, γιατί και η Wonderplan που ξεκίνησε από τη Δράμα, γιατί στη Δράμα έχει το πρώτο της εγχείρημα, το οποίο πάει εκπληκτικά καλά και μπράβο στους επιχειρηματίες που έχουν, αλλά γενικά η περιοχή ζούσε και ανέπνε από αυτό το κομμάτι το ενεργειακό της ΔΕΗ. Και μια γρήγορη δεύτερη εικόνα, να μεταφέρω σχετικά με αυτό που είπαμε για τη ΔΕΗ. Το παιδί μου ζει και εργάζεται στο Γκέτεμπορκ. Το Γκέτεμπορκ της Σουηδίας είναι μια πόλη του 1 εκατομμυρίου, η οποία προσομοιάζει πάρα πολύ με τη Θεσσαλονίκη. Είναι μια πόλη του 1 εκατομμυρίου, είναι παραθαλάσσια πόλη, έχει ένα καλό λιμάνι. Λοιπόν, κατά κύριο λόγο βιομηχανική περιοχή, είναι παραθαλάσσια πόλη, έχει ένα καλό λιμάνι. Λοιπόν, κατά κύριο λόγο βιομηχανική περιοχή, πρόσφατα τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να αναδομηθεί, γίνονται καινούργια έργα, γίνονται καινούργια κτίρια κλπ. Υπηρετείται σε δύο τομείς. Στον αέρα, αιωλική ενέργεια και στην καύση σκουπιδιών, το οποίο εργοστάσιο καύση σκουπιδιών είναι στο κέντρο της πόλης, στο λιμάνι.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
3: Μινάς Ιωάννης.
4: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
4: Με πολυετή εμπειρία.
3: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
4: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
3: Από πλακάκια,
4: κουφώματα,
3: είδη γήινης,
4: υδραυλικά,
3: χρώματα
4: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
3: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
3: Επίσημα,
4: μοναδικά,
3: με πολυετή εμπειρία.
5: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Corin Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
6: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made.

0: Έπιπλα κουζίνας και μπάνιο. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
1: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
2: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
3: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
2: Εδώ μπορείτε να έχετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
3: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
2: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
3: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
2: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
4: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού. Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς, από το 1999, σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες 3210-64-610 και στο www.golias.gr.
5: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
6: Όπα, δίκιο έχεις, θολωμένος.
5: Μα τι έκανες, το...
6: Όπα, δίκιο έχεις, θολωμένος ήμουν, φταίω.
5: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
7: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
8: Φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλάδι.

0: Με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ.
1: Ηλεκτρικά παράθυρα, φωτισμός,
2: μπαταρίες,
1: σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
1: Τηλέφωνο 2323 111 410.
2: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
1: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
4: Οι τιμές από ό,τι θα είναι μέσα στα κέντρα. Για μας ό,τι αγοράζουμε είναι διπλάσια τιμή.
5: Για παράδειγμα, μπορείς να αναφέρεις, ας πούμε, ότι ένα δεκάκιλο λάδι σπορέλιο για να τηγανίζεις πατάτες, για να φτάσει εκεί, αν
4: εγώ για να πάρω ένα κιλό ντομάτα που στοιχίζει στη Σάμου 1,20, εδώ θα το πάρω 2,20, παράδειγμα.
5: Ναι.
4: Και άλλα πολλά.
5: Και άλλα πολλά.
4: Και θέλει, βέβαια, τα μαγαζιά, γιατί είναι η
5: μεταφορά. Αλλά από πού είσαι, η καταγωγή σου είναι από το Καθονήσι, είστε οικογένεια?
4: Εγώ είμαι 60 χρόνια επαγγελματίας.
5: Να.
4: Είπα να κρατήσω τα παιδιά μου εδώ, γι' αυτό έκανα αυτή την επιχείρηση. Αλλά δυστυχώς το παιδί μου το ένα ήδη έχει φύγει, γιατί δεν μπορούμε μέσα σε 1,5 μήνα να τα απεξέλθουμε στις...
5: Με τα όποια προβλήματα υπάρχουν, με το πάνε έλα και τα παιδιά. Όχι, καλά κάνετε, γι' αυτό σας τηλεφώνησα. Αυτό είναι και ο λόγος. Γιατί ξέρετε, έρχονται οι αξιωματούχοι, έρχεται ο Πρωθυπουργός, αυτό νομίζω ότι είναι πολύ θετικό. Όμως υπάρχουν μερικά υπάρχουν μερικά ζητήματα. Όχι μόνο να ακούσουν και να φύγουν, πρέπει να βρούμε πρακτικές λύσεις ώστε τουλάχιστον η μεταφορά των προϊόντων στα μικρά νησιά, γιατί είναι υπαρξιακό το θέμα. Αν θα φύγουν τα νέα παιδιά από το Αγαθονήσι και το Φαρμακονήσι, δεν θα μείνει κανένας. Και για να έχει ό,τι έχει ένα νησάκι, θα πρέπει να έχει κόσμο. Πώς θα γίνει δηλαδή? Πόσες κατοικίες έχετε? Πόσες κατοικίες έχετε για νοικίαση?
4: Εγώ, είναι δωμάτια, είναι
5: δωμάτια, έτσι, πόσα
4: τουριστικές, ναι, έξι.
5: Έξι, μάλιστα.
4: Έξι.
5: Ωραία. Ωραία.
4: Έκανα κάτι καλό για τον τόπο μου. Δούλευα στη Σάμου 40 χρόνια και ήρθα εδώ και έκανα αυτή την επένδυση. Αλλά σας λέω, δυστυχώς το μετάνιωσε. Δηλαδή, ναι, και τα παιδιά μας θα είναι χρεωμένα, με λίγα λόγια. Αυτά, γιατί καταλαβαίνετε, όταν δεν μπορείς μέσα σε ένα μήνα, όταν εγώ έχω να πληρώσω το χειμώνα για ένα μήνα 800 και 900 ευρώ ρεύμα.
5: Ναι.
4: Το πιστεύετε? Θέλουμε 800-900 ευρώ. Δεν είναι βέβαια το ρεύμα μόνο, αλλά είναι και τα δημοτικά τέλη. Είναι η... Δεν βγαίνει. Και αυτό πρέπει
5: νομίζω ότι πρέπει να τα πείτε αυτά στον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν θα σας δοθεί η ευκαιρία.
4: Αυτό λέω, ότι δεν θα μας αφήσουν, όχι.
5: Ναι. Έχετε κοινοτάρχη στο νησί, δηλαδή έχει...
4: Ναι, δήμαρχο έχουμε, δήμαρχο.
5: Ναι.
4: Εγώ ήμουνα και αντιδήμαρχος 7 χρόνια. Ειλικρινά κουράστηκα και πριν ένα μήνα...
5: Μάρκο, να κάνουμε το εξής. Να έρθει ο Πρωθυπουργός σήμερα και αύριο το πρωί, να πάρω και το δήμαρχο, να πάρω και εσένα, να μιλήσουμε λίγο, να τα πούμε σε
4: μένα.
5: Θα χαρώ πολύ και με συγχωρείς που σε ξάφνιασα. Σου τηλεφωνώ από το μεγαλύτερο μέσο στη Βόρεια Ελλάδα, το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αλλά δείχνοντας ενδιαφέρον, έχω έρθει στο Φαρμακονήσι, δεν έχω μείνει, αλλά έχω περάσει στο Αγαθονήσι. Θα ήθελα να τα πούμε αύριο, έτσι, μου επιτρέπεις?
4: Ωραίο νησάκι. Ναι. Ευχαρίστω. Κοιτάξτε τώρα, βέβαια, εγώ δεν είμαι στο Δήμο.
5: Δεν πειράζει. Θα πάρω το Δήμαρχο και.
4: Θα πάρει στο Δήμαρχο.
5: Ναι. Και θα τα πούμε και μαζί.
4: Σας είπα
5: και
4: εγώ.
5: Ναι. Ωραία. Χάρηκα πολύ και με συγχωρείς.
4: Επίσης.
5: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, που κάλεσα. Κάλεσα στο. Μισό λεπτό, λίγο δώστε μου.
6: Περιμένετε,
5: ναι, είναι στη γραμμή κάποιος, Άκη. Θα το συνεχίσω μετά, με συγχωρείτε. Δεν ήξερα τι.
6: Θέλει να μας μιλήσει ο ακροατής για το Γκέτεμπορκ, στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως. Καλημέρα.
7: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
7: Καλημέρα. Θόδωρος ονομάζομαι. Ήθελα να αναφερθώ γενικά, όχι για το Γκέτεμπορκ, αλλά και γενικά για την όλη κατάσταση που υπάρχει. Ότι βλέπουμε ότι τα άλλα κράτη προοδεύουν, μικρά κράτη όπως η Ολλανδία, η Δανία. Είναι πολύ μπροστά από εμάς και έχουν διευκολύνει τη ζωή τους με καύσιμα σκουπιδιών, με ενέργεια. Αλλά εμείς πρέπει να σκεφτούμε ότι είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτή την παραδοσιακή, πώς να το πω, την παραδοσιακή μιζέρια μας. Δηλαδή δεν κάναμε

0: τον δρόμο Αθηνών Θεσσαλονίκης, δεν κάναμε τα τέμπη τούνελ 30 χρόνια γιατί υπήρχαν σκοπιμότητες, θα κλείσουν τα μαγαζιά και τι θα κάνουν οι μαγαζάτορες. Τώρα κλείσαμε τους λιγνίτες γιατί μερικοί επιχειρηματίες επενδύσανε στην ηλιακή ενέργεια και στις ανεμογεννήτριες και πρέπει να κλείσουμε το λιγνίτη και να αγοράσουμε από αυτούς ρεύμα. Γι' αυτό αυτά εγκλωβίζουν την ελληνική κοινωνία και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε να κάνουμε καύση σκουπιδιών και άλλα έργα τα οποία θα βοηθήσουν το κοινωνικό σύνολο στην ουσία. Καταλαβαίνετε τι λέω?
1: Όχι, τα μπερδεύετε όλα μαζί, είναι γενικολογίες.
0: Γενικολογίες,
1: ναι. Δηλαδή μισό λεπτάκι αγαπητέ μου. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όταν ανέλαβε το 19 πήρε 5 αποφάσεις ό,τι αφορά την πράσινη ενέργεια. Έτσι μπήκαμε στο σταδιακό κλείσιμο των μονάδων, καθότι τα πέναλτι, δηλαδή οι φόροι της καύσης ήταν σοβαρό θέμα. Προχωρήσαμε, πήρε την απόφαση, προέκυψε ο πόλεμος. Εντάξει, η πολιτική είναι κινήσεις, έτσι δεν είναι? Άλλες βγαίνουν, άλλες δεν βγαίνουν.
0: Ναι, εγώ θέλω να αναφερθώ όμως στα συμφέροντα που υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια, δηλαδή μπορούμε να πούμε και 200 χρόνια.
1: Δεν είναι ματζήρικο τώρα αυτό να μου λες ότι υπάρχουν 200 χρόνια συμφέροντα?
0: Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Παραδείγματος χάρη, γιατί δεν μπορούμε, γιατί υπάρχουν δραστηριότητες στα αυτοκίνητα και δεν μπορούμε να απελευθερωθούμε από αυτό το βραχνά? Άρα οι εμπόροι, αυτοί που εισάγουν τα αυτοκίνητα, κερδίζουν.
1: Λοιπόν, καλά. Είναι γενικά όλα αυτά. Πώς είναι το μικρό σου?
0: Θεόδωρος.
1: Γεια σου Θεόδωρε, ευχαριστώ. Λοιπόν, κάλεσα στο Φαρμακονήσι.
2: Ναι, τη συνάντηση.
1: Στο...
2: Ναι.
1: Έχει ένα μικρό εστιατόριο ο Μάρκος.
2: Δεν καταλαβαίνω.
1: Βλέπω το λιμανάκι. Ωραία, ας μην χαθούμε δεξιά και αριστερά. Σε αυτό που έλεγε ο φίλος ακροατής προηγουμένως, γενικολογώντας βέβαια, το καθένα άμα το πάρει κανείς από τη σειρά του, τι να κάνουμε, να μην κάναμε την Εγνατία? Δεν υπάρχει περίπτωση. Η επαρχία μαράζει γιατί φεύγει ο κόσμος από την επαρχία και η πληγή που άνοιξε το κλείσιμο των

0: τις μορφές με τον Καλλικράτη και όλα τα υπόλοιπα, η αυτοδιοίκηση πήρε αρμοδιότητες, δεν πήρε πόρους. Ναυάγησαν μεταξύ αυτών και το θέμα των πολεοδομιών και καταλήξαμε στο να ξαναπαίρνει η πολιτεία τις πολεοδομίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Φαίνεται ότι η αριστερά και επαναφέρει το ζήτημα της αυτοδιοίκησης με άλλον τρόπο. Έχει ενδιαφέρον η ιστορία, λέει ο Μητσοτάκης.
1: Θα εξασφαλιστούν δηλαδή και οι πόροι και οι έλεγχοι στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Αυτό θα παίξει αριστερά.
1: Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση διετέλεσε επί σειρά πολλών ετών διαφθορείο.
0: Λέει λοιπόν ο Μητσοτάκης το εξής που έχει ενδιαφέρον, δείχνει το πώς θα πάει στις εκλογές. Έτσι θα πάει ο Μητσοτάκης στις εκλογές.
2: Και την αξιοπιστία και το κύρος ας αφήσουμε λίγο στην άκρη. Τη μεψημυρία και τη μιζέρια αυτών που θέλουν να τα βλέπουν όλα γκρίζα και μαύρα. Προβλήματα υπάρχουν. Και πάντα θα υπάρχουν. Βρείτε μου μια χώρα ή μια κυβέρνηση που να με αντιμετωπίσει προβλήματα. Αλλά η Ελλάδα σήμερα είναι σε
0: λοιπόν,
2: πολύ καλύτερη
0: αυτό
2: κατάσταση
0: από αυτή. Λοιπόν, μεψημυρία και μιζέρια. Ας αφήσουμε τη μεψημυρία και τη μιζέρια και την γκρίζα κατάσταση που βλέπουν μερικοί. Ναι. Θέλουμε λεφτά όμως. Για να αφήσουμε την κρίνια και τη μιζέρια, η οποία είναι μια κατάσταση ψυχοσυναισθηματική, αλλά στο κοινωνικό πολιτικό επίπεδο νομίζω το αντίδοτό της και το αντιβιωτικό της είναι τα λεφτά. Δηλαδή είναι ο πλούτος, είναι δηλαδή, λέει ο Μητσοτάκης λοιπόν το εξής.
2: Και πάντα θα υπάρχουν. Βρείτε μου μια χώρα ή μια κυβέρνηση που να με αντιμετωπίσει προβλήματα. Αλλά η Ελλάδα σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν το 19 και σας εγγυώμαι ότι το 2030 με κυβέρνηση της Δημοκρατίας θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτό που είναι σήμερα.
0: Στη λέω.

0: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλή συνέχεια. Κοιτάξτε, όρεξη για πολιτική συζήτηση δεν υπάρχει ιδιαίτερη. Περισσότερο συζητάμε για τις ραψοδίες του Ομήρου και την και την Οδύσσια. Για τα πολιτικά όχι. Η κίνηση όμως συνεχίζεται, έτσι, η κινητικότητα μάλλον. Θα μιλήσω με τον κύριο Χουρδάκη αργότερα, ο οποίος μετακομίζει στο Πασόκ, ναι. Περιμένετε λίγο, σας παρακαλώ. Ο οποίος μετακομίζει στο Πασόκ αφού έκανε μια πέρασμα από διάφορα δεξιά και αριστερά. Έχουν γνώρισε τον κύριο Χουρδάκη που είναι γιατρός, αν δεν κάνω λάθος. Περιμένετε λίγο, σας παρακαλώ, στη γραμμή. Με τον κύριο Κασελάκη. Είχε ξεκινήσει με την κυρία Κωνσταντοπούλου, μετακινήθηκε δεξιά και αριστερά. Ξέρω ότι είναι ένα πολύ σοβαρός επιστήμονας, ο οποίος θέλησε να ασχοληθεί με την πολιτική. Ο κύριος Ανδρουλάκης τον προορίζει, Σάκη. Ο Δημήτρης τα ξέρει καλά. Δημήτρη, αν θέλει, συνδέσου λίγο να σε ακούσω.
1: Αλφα Θεσσαλονίκης.
0: Στην Αλφα Θεσσαλονίκης, μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν, τι διαβάζεις για το ξενοδοχείο αυτό στο Λακί?
1: Διαβάζω ότι γενικά υπάρχουν 50 εκατομμύρια έργα σε εξέλιξη στη Λέρο. Έχουν ολοκληρωθεί έργα ύψους περίπου 8 εκατομμυρίων. Εξασφαλίστηκαν οι χρηματοδοτήσεις για άλλα περίπου 45 εκατομμύρια για νέα έργα. Στις σημαντικές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η αποκατάσταση που λέγαμε προηγουμένως του ιστορικού ξενοδοχείου Λέρος και η αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου, ενώ το σχέδιο ενίσχυσης των υποδομών περιλαμβάνει ίδρυυση με την προμήθεια 2 νέων μονάδων αφαλάτωσης και την κατασκευή 17 χιλιόμετρων νέων αγωγών στο δίκτυο ίδρυυσης.
0: Αυτό δηλαδή είναι το κρίσιμο θέμα στη
1: νησιά. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Έτσι, πάρα πολύ κρίσιμο. Θα ακούτε συνεχώς τα νησιά για λόγω του νερού.
0: Για το ξενοδοχείο αυτό το παλιό, πιανού ήταν και είναι εγκαταλείμμα.
1: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Παλιό ιταλικό ξενοδοχείο ήταν. Έχει μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική μπροστά στο... Αυτός ο κόλπος στο Λακί ήταν ουσιαστικά, έχει ένα πολεμικό μουσείο, έχει στοές, έχει εγκαταλελειμμένα του πολέμου και της ιταλικής κατοχής εγκαταστάσεις. Είναι πραγματικά ένα συγκλονιστικό να δείτε τη μάχη της Λέρου. Αν έχετε καιρό, εσείς που την αράζω τώρα, με την πρώτη ευκαιρία να δείτε τη μάχη της Λέρου, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ίσως αύριο θα το δούμε στη συνέχεια ανάλογα με τις εξελίξεις. Πάμε μια ανάσα τώρα. Καλημέρα.

0: Ωραία, σοβαρή White. Λοιπόν, με την ευκαιρία, όταν στην ειδησιογραφία παίξει λέρος λίγο παραπάνω, καθώς ο κ. Μητσοτάκης ήταν χθες εκεί, σήμερα θα πάει στο Αγαθονήσι. Ρίξτε μια ματιά στη μάχη της Λέρου. Έχει ενδιαφέρον και κάποια στιγμή, αν μπορέσετε, εκτός του πυρήνα της τουριστικής περίοδου, να πάτε στη Λέρο. Καθώς εμείς οι Βορειοελλαδίτες και η πρόσβασή μας στα νησιά είναι, ας το μη συζητάς. Το κόστος των αεροπλάνων είναι μεγάλο. Τα νησιά δεν έχουν σόι αεροδρόμια. Πάμε στο ένα νησί να πάμε στο άλλο και ας το μη συζητάς.
1: Για να πας με πλοίο θέλει μια μέρα.
0: Μη συζητάς.
1: Αν φτάνει.
0: Μη συζητάς, Σάκη. Πάντως έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Πριν όμως να ακούσω λίγο το Δημήτρη. Έλα Δημήτρη, καλημέρα.
2: Πολύ καλημέρα σας.
0: Έρχεται ο Χρυσοχοίδης Θεσσαλονίκη. Γιατί?
2: Θα εγγενιάσει το αμφιθέατρο, το νέο αμφιθέατρο στο αστυνομικό Μέγαρο και θα κάνει και έναν απολογισμό εξαμήνου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, θα μιλήσω με τη Δέσποινα, γι' αυτό είναι εκεί.
3: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
4: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
5: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες μόνο 1,25. Και Ξύξο Τούτι Φρούτι μόνο 50 λεπτά.
6: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
5: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
6: Άντε πες!
5: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
6: Τότε θα ξαναπάω.
5: Supermarket Kansas.
6: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
4: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
7: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
8: Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στο χώρο έναντι του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
9: Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κράφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
4: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
10: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
4: Car Service Νούλης.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
4: BMW,
10: Mini Cooper,
4: Volvo,
10: Volkswagen,
4: Audi,
10: Seat,
4: Skoda.
10: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
4: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
10: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
4: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
10: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων. αιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
11: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
10: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
11: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
10: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
11: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
10: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
11: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
10: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
11: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
10: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
12: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
13: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
14: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
15: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
16: Πόσο μου λείπει.
17: Η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-213-68. Ο Σώτης Βολάνης 7 Αυγούστου στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
18: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
19: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
20: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
21: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
20: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
21: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
20: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
21: 355-54.
22: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
23: Ήχο θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. στη σκηνή η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Μια εταιρεία άπειρες λύσεις. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της Βίδας από το 1970. Βίδες. Βιομηχανικά είδη. Εργαλεία. Ναυτιλιακά και γεωργικά. Είδη προστασίας σε τεράστια ποικιλία και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Πάνω από 50.000 προϊόντα έτοιμα για εσάς. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της Βίδας. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ανακαλύψτε περισσότερα στο zaf.gr.
24: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618.
25: Η Παρασκευάς Πέτρος Ίκε μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 2312-31-6794.
26: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
27: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: www.showroom.gr.
1: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
3: Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
4: Ό,τι αξίζει, θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα.
2: Καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Καλός καιρός αυτή την ώρα, 28 βαθμοί, το μεσημέρι θα αγγίξει τους 33 με 34. Και αύριο ο καιρός θα διατηρηθεί καλός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και τη θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.
7: Ωραία, καλοκαιράκι δηλαδή, καλό. Οι πολιτικές μας δυνάμεις, άντρες και γυναίκες, δεν έχουν ησυχία. Να καλυμπήσω. Νομίζω ότι λες και θα έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο. Κύριε Χουρδάκη, καλημέρα. Καλό πρωινό.
8: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε ότι δεν θα τις έχουμε, γιατί νομίζω ακόμα κανείς δεν ξέρει.
7: Δεν θα τις έχουμε τις εκλογές. Δεν θα τις έχουμε. Λοιπόν, τώρα

0: μιλήσαμε και στον αέρα. Επομένως, κύριε Χουρδάκη, τι εξήγηση δίνεται για όλες αυτές τις μετακινήσεις?
1: Να θυμίσω, έτσι και για λόγους αρχείου, ότι εγώ εξελέγει με την πλεύση ελευθερίας. Είχα συνδράμει τη κυρία Κωνσταντοπούλου σε αυτή την προσπάθεια μετά από μια μακρά κοινωνική γνωριμία που είχαμε και είχαμε και πολιτική συνεργασία. Στους τρεις μήνες με διέγραψε με έολες κατηγορίες, διότι στις αυτοδιοικητικές εκλογές παρότρινα τους φίλους μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προτιμήσουν πρόσωπα και όχι κόμματα. Και γι' αυτό είχα κάνει μια λίστα με 15 εκλεκτούς και εκλεκτές φίλους και φίλες, ανεξαρτήτως το αν ήταν με τον Τζιτζι Κώστα ή με τον Μιλόπουλο ή με τον Παπαστεργίου. Και με αφορμή αυτό, γιατί αφορμή, περί αφορμή σε πρόκειτο, τον Οκτώβριο του 2023, με διέγραψε. Κατόπιν, μετά από 1,5 χρόνο, βρέθηκα κοντά στην προσπάθεια του Στέφανου Κασελάκη για κάτι αμοσιοδημοκρατικό, καινούριο και φρέσκο. Δυστυχώς, και δεν είμαι ο μόνος που το λέει αυτό, φαίνεται αυτό από το τυφλωροί εδώ και
0: τι
1: καιρό.
0: Τι ήταν αυτό το Κασελάκης, δηλαδή αυτή η Κασελάκης και ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που το βλέπετε εξ αποστάσεως και με μια ανάσα που πήρατε με τη συνεργασία σας με το ΠΑΣΟΚ, τι ήταν τελικά αυτή η υπόθεση Κασελάκη?
1: Εγώ δεν μπορώ να σας πω τι ήταν, μπορώ να σας πω εγώ τι είδα.
0: Πιο κοντά λίγο, αν θέλετε λίγο, σας παρακαλώ.
1: Δυστυχώς είμαι πιο κοντά, δεν μπορώ να πάω.
0: Ναι, ναι, άρα μήπως μιλάτε με hands free?
1: Καθόλου, όχι, καθόλου.
0: Άρα είναι συνεχίστε.
1: Έλεγα λοιπόν, μπορώ όμως να μιλάω πιο δυνατά, μα σας βολεύει.
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
1: Έλεγα λοιπόν ότι αυτό που διαφημίστηκε ως αμοσιοδημοκρατικό, φρέσκο και καινούριο δεν είχε δυστυχώς καμία τέτοια πραγματική στόχευση, και όσο περνούσαν οι μήνες αυτό φαινόταν. Δεν έχω βγει ποτέ και ούτε τώρα θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Όχι, δεν θέλω λεπτομέρειες, αλλά απογοητευτήκατε, τι δηλαδή?
1: Η αλήθεια είναι ότι ένιωσα ότι δεν μπορώ να συνεισφέρω και δεν μπορώ να βοηθήσω, και άρα και ούτε και κάνουμε καλό προς αυτό που είμαστε.
0: Εσείς
1: όλοι,
0: πλησιάσατε πάντων τον κύριο Ανδρουλάκη?
1: Η επικοινωνία όλο αυτό το διάστημα που ήμουνα και είμαι βουλευτής ήταν με πάρα πολλούς τρόπους. Με στελέχη από το ΠΑΣΟΚ, με ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που βλέπαν σε μένα έναν άνθρωπο που θα τέριαζε σε αυτό το σχηματισμό. Αυτό με τον καιρό, αν θέλετε, εγκαταστάθηκε και σε μένα σαν σκέψη, και ήρθα και πιο κοντά για να καταλάβω λίγο τι σκέφτεται το ΠΑΣΟΚ και τι έχει στο προγραμματικό του λόγο.
0: Ψηφίσατε καμιά φορά ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Ψηφίσατε καμιά φορά ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν?
1: Θα σας
0: αν θέλετε, αν θέλετε,
1: θα σας εκπλήξω και θα σας απαντήσω. Δεν έχω ψηφίσει, νομίζω, ποτέ τρίτη φορά συνεχόμενα το ίδιο κόμμα. Και το θεωρώ σε γενικές γραμμές θετικό αυτό, διότι δεν μπορεί κάποιος που στα 20 του ψηφίζει το κόμμα X και στα 50 του να ξαναψηφίζει το ίδιο κόμμα X, όταν τα κόμματα και οι οργανισμοί και οι ανάγκες και η χώρα διαφοροποιούνται.
0: Καλά, δεν μπορεί και ταυτόχρονα να μάλλον παράλληλα να μετακινείται και από εδώ και από εκεί, μια, δύο, τρεις, κάτι δεν πάει καλά.
1: Από εδώ και από εκεί, σας είπα,
0: κύριε Χουρδάκη, κάτι δεν πάει καλά να μετακινείται κανείς.
1: Λέω, όχι συνεχόμενα τρίτη φορά, δεν σας είπα μετακίνηση και ότι κάποιος έχει.
0: Μην σας δούμε στην Ελλάδα αύριο μεθαύριο, μα θυμώστε με το. Αστειεύομαι, μην απαντάτε, μην απαντάτε, αστείευομαι.
1: Άντως, το αστείο σας είναι πραγματικά γλαφυρό, γιατί από εκεί αποκλείεται να με δείτε.
0: Είναι και καυστικό όμως, έτσι. Θα πρέπει να περάσετε από αυτό το κόσκινο τώρα που ελπίζω ότι βρίσκεται μια... Γιατί συνομιλώ με ένα πάρα πολύ σοβαρό άνθρωπο και επιστήμονα και όλα τα υπόλοιπα. Καμιά φορά η δίνη των πολιτικών καταστάσεων μας φαίνει σε τρικυμίες. Ξέρετε, καμιά φορά στον κόλπο της πολιτικής δεν παίζει ένας αέρας μόνο. Έχουμε αντιμάμαλο, έχουμε ανακατοσούρα, έχουμε επιλογές ναυάγια. Πολλά
1: κύματα και τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Κοιτάξτε όμως, και ευχαριστώ που με κατατάσσετε στους σοβαρούς και στους κανονικούς ανθρώπους. Η πραγματικότητα όμως είναι η εξής. Νομίζω ότι πέρα από το αν εγώ μετακινήθηκα τώρα προς το ΠΑΣΟΚ, το διακύβευμα δεν είναι τι κάνει ο Χουρδάκης. Το διακύβευμα είναι πώς μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα. Αν λοιπόν εγώ θεωρώ ότι ο μόνος τρόπος για να αλλάξει είναι να ενωθούν οι δυνάμεις σε έναν πόλο που έχει σοβαρότητα, που έχει οργάνωση, που έχει όλα αυτά τα στοιχεία που ενδεχομένως θα μπορούσαν να πείσουν και άλλους, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε. Άλλη,

0: θεωρούν ότι αυτό θα το βρουν στο Τζίπρα και στην Ελλάδα. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό το βρίσκω στα όρια του αστείου, αν όχι του τραγικού, με την αρχαιολινική έννοια, διότι ένας άνθρωπος όπως ήταν ο Τσίπρας, που για 7, πρακτικά 6 χρόνια δεν άρθρωσε λόγο και τα τελευταία 2 δεν μίλησε ούτε ένα λεπτό στη Βουλή, πώς μπορεί τώρα να λέει εγώ θα σας σώσω και εγώ θα σας αλλάξω, που θα μπορούσε αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας να έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα και να είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Θα μπορούσε για τον ίδιο λόγο για τον οποίο εσείς κάνατε λάθος επιλογές και αυτός να είχε κάνει λάθος επιλογές, είναι άλλες συνθήκες. Δεν τον ακούσατε τον κύριο Τσίπρα να λέει, παιδιά, τώρα μάθαμε, ας πούμε. Δεν μπορούσαμε τότε γιατί είχαμε και μπελάδες αριστερούς στο κεφάλι μας. Κύριε Χουρδάκη, θα τα δω.
0: Για να πω την αλήθεια, αυτή τη λέξη δεν άκουσα να την εκφέρει, ναι, αλλά ίσως την εννόησε.
1: Εννοείται. Ναι. Η ουτοπία της αριστεράς. Τελικά τι είστε, αριστερός, μεσοαριστερός, κεντρός, φιλελεύθερος?
0: Νομίζω.
1: Πού τοποθετείτε τον εαυτό σας?
0: Εγώ και τοποθετώ τον εαυτό μου πιο κοντά στο κεντρό ή στον κεντρό αριστερό χώρο. Επιτρέψτε μου επίσης να σας πω ότι με την κυριολεκτική της έννοια το να είναι κάποιος και φιλελεύθερος δεν έχει την έννοια του νεοφιλελευθερισμού ή του μητσοτακισμού για το οποίο συζητάμε τώρα, αλλά είναι πάρα πολύ βαθιά η συζήτηση το τι κράτος θέλουμε. Και σίγουρα το κράτος που θέλουμε για την Ελλάδα δεν είναι αυτό που βλέπουμε τώρα, που 5 οικογένειες λιμένονται τους υπόλοιπους 9,5 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν ξέρω αν έχει ιδεολογικό ή πολιτικό πρόσημο. Σίγουρα όμως έχει πρόσημο για την μη ευημερία της κοινωνίας όπως τη βλέπετε και εσείς και εγώ σήμερα.
1: Ωραία. Με το καλό θα τα πούμε και στη συνέχεια της πολιτικής μας ζωής, καθώς εγώ είπα οι εκλογές δεν τις βλέπω να γίνονται τον Οκτώβριο.
0: Το παίρνω σαν δεδομένο αυτό.
1: Μην το παίρνετε σαν δεδομένο. Ξέρετε τι βλέπω? Ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι δεν κάνω εκλογές, θα πάμε κανονικά. Και δεν μπορεί να έρθει σε ένα μήνα και να πει θα κάνω εκλογές. Δηλαδή θα γελάμε όλοι μαζί μετά.
0: Εκτός αν προκύψει σε εισαγωγικά ελεκτρική.
1: Πρόβλημα και θέμα.
0: Κάποιο δίθεν θέμα.
1: Ναι. Εντάξει, τι θέμα να προκύψει? Άμα δεν μας την πέσουν οι Τούρκοι, τι άλλο θέμα να προκύψει?
0: Έχετε δίκιο.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Χουρδάκη.
0: Εγώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή επιτυχία στο έργο σας και σας αφήνουμε να πάτε στη δουλειά στο Πανεπιστήμιο, την οποία ευχαριστώ. Θα τη συνεχίσετε κανονικά, έτσι.
0: Είμαι κάθε εβδομάδα μία μέρα στο Πανεπιστήμιο και τώρα είμαι στο Πανεπιστήμιο για να διευθετούνται πράγματα, είτε αφορούν τα φοιτητικά, είτε τα μεταπτυχιακά, είτε κάποια άλλα επιστημονικά θέματα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και καλημέρα. Ευχαριστώ, Μιχάλη Χουρδάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πια. Στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Δεν μου είπε ο Συρμάτσης ποιοι Πασόκοι στην Αλφα Θεσσαλονίκης στεναχωρέθηκαν που μετακινήθηκε ο κύριος Κουρδάκης.
2: Όλο και κάποιος το στεναχωρέθηκε.
1: Ποιοι έχουν μείνει εδώ?
2: Από το Πασόκ?
1: Ναι.
2: Καλή ερώτηση. Νομίζω ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το Πασόκ στη Θεσσαλονίκη δεν έχει Πασόκ.
1: Τελευταία έφυγε.
2: Τέλος πάντων δεν έχει πολύ Πασόκ.
1: Τελευταία έφυγε και μετακόμισε στην Ελλάς και ο... Ποιος μετακόμισε στην Ελλάς, Ισάκη? Από την Αλφα Θεσσαλονίκη στο Πασό.
3: Παιδιού.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο. Κάνω ένα διαλυματάκι. Και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Τον Σαουλίδη τον Αντώνη.
1: Εννοείται.
2: Εγώ έψαχνα βουλευτές.
1: Εννοείται. Μετακόμισε. Ο Αντώνης πήγε. Νωρίς μάλιστα. Πρόλαβε πρώτος. Τσακ. Μπήκε εκεί. Σου λέει κάτι θα γίνει εδώ. Ποιος άλλος θα παίξει στην πρώτη Θεσσαλονίκης με την Ελλάς? Οπ. Ο Σαουλίδης μπήκε μπροστά. Είναι να προλάβεις να επιστρέφουμε σε λίγο. Πάμε. Α, είναι ο Δημήτρης συνδεδεμένος. Δημήτρη, τι κουτσομπολιό έχεις να κάνεις? Και η Θεοδώρα.
4: Γιατί ποιος έφυγε? Δηλαδή πέρα από τον Αντώνη τον Σαουλίδη, ποιος άλλος έφυγε από το Πασόκ Θεσσαλονίκης?
1: Γιατί έχει και κανέναν εδώ ο οποίος
4: Ράνια Θρασκιά, Πέτρος Παπάς.
1: Για βάλε. Δεν τα ξέρει ο Μόσχης αυτά καλά.
2: Λοιπόν. Όχι, τα ξέρω. Πασόκ δεν είναι.
4: Πέτρος Λεκάκης, Πένιδα Λαμπούρα, Μιχάλης Παππού. Μια 7-8 Χρήστος Παπαστεργίου. Μπορεί Αναστάσιος Τζίκας.
1: Γιατί ο Τάσος θα κατεβεί με το Πασόκ.
4: Έχει πρόταση.
1: Τον κυνηγάνε από το Πασόκ για να κατεβεί. Τάσο, τι απάντησες. Λοιπόν και Θρασιά, ναι. Θρασιά είναι δίπλα στο, έχεις δίκαιο, με στον Ανδρουλάκη, αλλά η Θρασιά είναι, παιδί μου, η στάρ του Πασόκ. Δουλειά ποιος θα κάνει, κομματική δουλειά. Το άλλο το να γυρνάς γύρω γύρω από τον πρόεδρο.
2: Ρε παιδί μου, και αυτή τη στιγμή το Πασόκ στη Θεσσαλονίκη δεν έχει βουλευτή Πασόκ. Και θα κατεβεί με πρωτοκλασά τους βουλευτές που δεν είναι του Πασόκ. Το Πασόκ στη Θεσσαλονίκη χρόνια. Δεν έχει Πασόκ.
4: Πολλά χρόνια. Γιατί και όταν είχε, να θυμίσω ότι δεν ασχολείται με τη Θεσσαλονίκη. Και ο Χάρης Καστανίδης ήταν μια ευληματική προσωπικότητα που ασχολούταν με την κεντρική πολιτική σκηνή. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, προφανώς ως πρόεδρος, έχει πάρα πολλά χρόνια να έχει τοπικό βουλευτή Α Θεσσαλονίκης.
1: Δεν υπάρχει Πασόκ Θεσσαλονίκης. Έχει κατακριμνιστεί. Τώρα όσοι γυρούσαν γύρω-γύρω ουσιαστικά να δουλέψουν τα θέματα και να πάρουν κεντρικές αποφάσεις να ενημερώσουν τον πρόεδρο, δουλειά δεν γινόταν. Εδώ μην γελιόμαστε. Φαγωμάρα και γκρίνια. Και έφυγε και ο Αντώνης Σαουλίδης. Τσα μεταπίδησε. Απ' την άλλη μεριά πήρε τη Θρασιά. Έχει ένα. Γεια σου Δημήτρη, μας κούρασες με τα πασοκτικά.
4: Εγώ. Να πω κούρασες. Μια είδηση που μόλις μου ήρθε και θα τη διαβάσει λίγο στο αρθές. Από τις 7 Αυγούστου επιστρέφουν τα νυχτερινά δρομολόγια στο μετρό.
1: Άντε,
4: 2 η ώρα Παρασκευή και Σάββατο, 12.30 τις καθημερινές.
1: Άντε βρε παιδιά, κυνηγάμε τα παιδιά μας να τα συμμαζέψουμε να γυρίσουν σπίτι. Σε ευχαριστώ Δημήτρη και πάμε στη Θεοδώρα. Η Θεοδώρα πήγε για βιβλία στο βιβλιοπωλείο και ψάχνοντας Ιλιάδα, Ραψοδίες και άλλα, να την ακούσουμε λίγο πριν κάνω διάλειμμα. Ναι Θεοδώρα.
3: Καλή σας μέρα.
1: Πού είσαι?
3: Καλημέρα από τη Λεωφόρο Νίκης 3 και από το βιβλιοπωλείο Πρωτοπορία.
1: Στην παραλία είσαι δηλαδή?
3: Είμαι στην παραλία, βλέπω τη θάλασσα στο βάθος, είμαι μέσα σε μία στοά. Ελπίζω να με ακούτε καλά και να έχω καλό σήμερα, μην χρειαστεί
1: μια χαρά,
3: να
1: μια χαρά σαν.
3: Σε έναν χώρο μεγάλο, ένα βιβλιοπωλείο με δύο πατώματα, γεμάτο βιβλία. Και αυτό που μου κάνει και εντύπωση, και κόσμο. Κόσμος ο οποίος χαζεύει τα βιβλία, αγοράζει βιβλία, βρίσκεται μέσα εδώ σε αυτόν τον τεράστιο χώρο της Πρωτοπορίας και είναι πάρα πολύ αισιόδοξο αυτό. Αισιόδοξο γιατί το βιβλίο πρέπει να το αγαπήσουμε. Και αν δεν το αγαπήσεις, μια ζωή θα μένει στη βιβλιοθήκη αδιάβαστο. Και το μόνο που θα κάνεις είναι να σκρολάρεις.
1: Λοιπόν, με τη Θεοδώρα θα μιλήσουμε σε 3-4 λεπτά. Η Θεοδώρα είναι ίσως και η μοναδική που μπαίνει σε βιβλιοπωλείο και μάλιστα στη Λεωφόρο Νίκης τέτοια ώρα το πρωί. Εσύ το άνοιξες?
3: Ναι, σχεδόν. 9 η ώρα άνοιξε, ναι.
1: Έχει κόσμο στην παραλία, είναι ωραία.
3: Δεν έχει κόσμο, όχι.
1: Ναι.
3: Έχει όμως κόσμο.
1: Δηλαδή θα έπαιρνε τη Ραψοδία με μετάφραση πια, Ραψοδία Α, να διαβάσεις με μετάφραση, με τα πόδια σου να κρέμονται στο κρυπίδωμα στη Λεωφόρο Νίκης.
3: Θα μπορούσα, ναι.
1: Δεν θα είναι πολύ ρομαντικό? Να φοράς ένα καπελάκι έτσι και να διαβάζεις ένα βιβλίο. Θα είναι πολύ ρομαντική η φωτογραφία. Δεν ξέρω ουσία αν έχει αυτό. Θα το έκανες πραγματικά? Δηλαδή, για σκεφτείτε, αν έχετε δει κάποιον να διαβάζει κάτι έξω. Παλιά υπήρχαν άνθρωποι που καθόταν σε κάποιο ήσυχο μέρος και διάβαζαν κάτι. Κοίταμε το κινητό όλοι. Κοίταμε το κινητό. Και το κινητό είναι μεγάλη παγίδα. Επιστρέφουμε λοιπόν στην Οδύσσια. Σε λίγο.
5: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίω στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Auto Vision για κταίω.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγάλο.
10: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
11: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
12: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
11: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
12: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
11: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
12: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
11: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου, στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
12: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
11: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
13: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
14: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
13: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
14: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
13: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
14: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήνη, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
13: AutoCars Κουρτέσης.
14: Α είσοδος Ηράκλειας.
13: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
14: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
15: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698 010 6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
16: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
17: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, toast, club sandwich, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
18: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
19: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
18: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
19: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210 37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
20: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
21: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
22: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
23: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
24: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
25: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
26: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
27: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
28: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
29: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
30: Μινάς Ιωάννης.
29: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
30: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
29: Με πολυετή εμπειρία.
30: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
29: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
30: Από πλακάκια,
29: κουφώματα,
30: είδη γήινης,
29: υδραυλικά,
30: χρώματα
29: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
30: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
29: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
30: Επίσημα,
29: μοναδικά,
30: με πολυετή εμπειρία.
31: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσεις και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23250-61260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
32: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
33: Από το 1999, κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες, αλλά και στο δημόσιο, με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος, καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618.
34: Η Παρασκευάς Πέτρος Ίκε μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23 12 31 67 94.
35: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μια βραδιά για τα παντοτινά ρεμπέτικα τραγούδια. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
36: Με την υποστήριξη του ομίλου Arthes Media Group.
37: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
38: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
37: νομική,
38: διοίκηση και οικονομία,
37: πληροφορική,
38: ψυχολογία,
37: αγγλική φιλολογία,
38: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
37: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
39: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
38: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.

0: Καλημέρα σας και καλό πρωινό. Καλή συνέχεια. Φύρουμε τα πολιτικά και μπαίνουμε στο έπος της Οδύσσιας και τον Όμηρο. Με την ευκαιρία της παραγωγής, της γιγάντιας παραγωγής του Hollywood, με σκηνοθέτη και όχι μόνο, νομίζω έκανε και ουσιαστικά για τα, τη μεταφορά του σεναρίου στο κινηματογραφικό και όλα τα υπόλοιπα που βλέπουμε στον Κρίστοφερ Νόλαν και στην προσπάθεια του να κάνει τη διαφορά μετά το Οπενχάιμερ, καταγράφοντας μάλλον την ταινία, αποτυπώνοντας τις σκηνές της ταινίας και με άλλο φιλμ σε άλλες διαστάσεις, από γυρίσματα με κάμερες με φιλμ 70 mm και άλλα πολλά. Λοιπόν, ξαναμπήκαμε σε ένα παιχνίδι. Τι κάνεις τώρα εκεί, διαβάζεις?
1: Τι να σας πω, έχω μπει μέσα στον κόσμο του Ομήρου. Αυτό κάνω αυτή τη στιγμή. Και έχω μπει μέσα μαζί του και με Έλληνες λογοτέχνες και με ξένους λογοτέχνες. Ας πούμε, για παράδειγμα, εδώ έχουμε το βιβλίο «Ο κόσμος του Ομήρου» του Πιέρ Βιντάλ Ναγκέτ. Εξάντας εκδόσεις. Προσέξτε, ακούστε με λίγο. Όλοι έχουμε ακούσει το όνομα του Ομήρου. Όλοι ξέρουμε τους κεντρικούς ήρωες της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, των δύο αυτών ποιημάτων που είναι θεμέλιος λίθος του ευρωπαϊκού πολιτισμού, μπλα μπλα. Το βιβλίο όμως του Πιέρ Βιντάλ Ναγκέτ δεν είναι απλώς το μάθημα ενός ιστορικού που εδώ και μισό αιώνα είναι εξοικειωμένος με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, αλλά ο καλύτερος και απλούστερος τρόπος για να καταλάβουμε από πού ερχόμαστε. Και άλλα βιβλία, πολλά βιβλία, τα οποία θα μας τα παρουσιάσει ο κύριος Νίκος Ραμφόπουλος. Είμαι στο βιβλιοπωλείο Πρωτοπορία, Εθνικής Αμήνης 3, Λεωφόρο Νίκης 3, Λεωφόρο Νίκης 3, απέναντι ακριβώς από τη θάλασσα. Και κύριε Ραμφόπουλε, βλέπω ότι έχετε κάνει και ειδικό στάντ για τα βιβλία τα οποία αναφέρονται στον Όμηρο.
2: Ναι, καλημέρα. Καταρχήν σε εσάς, τις ακροάτρες και τους ακροατές του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ούτως ή άλλως όλοι βιώνουμε μια καθημερινή Οδύσσεια για να φτάσουμε το πρωί στις δουλειές μας. Οπότε είμαστε συνυφασμένοι όλοι με την Οδύσσεια του κυρίου Νόλαν. Ο κύριος Νόλαν, λοιπόν, μας πέραψε από τον κόσμο που έφερε στις αίθουσες. Έφερε και κόσμο στα βιβλιοπωλεία. Εμείς, όπως και στο προηγούμενο μήνα, είχαμε ένα αφιέρωμα για ποδοσφαιρικά βιβλία Μουντιάλ. Τώρα, αυτό το μήνα, έχουμε ένα αφιέρωμα στα βιβλία της Οδύσσειας για όλα τα, για όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται, από τα βιβλία που έχουν γραφτεί για το ομηρικό έπος μέχρι βιβλία διασκευές, μεταφράσεις, μελέτες, ό,τι αφορά το ομηρικό έπος. Και έτσι λοιπόν, και εμείς εδώ στην Πρωτοπορία έχουμε κάνει ένα έτσι πολύ ωραίο αφιέρωμα, το οποίο θα το έχουμε για αρκετό καιρό και ελπίζουμε ο κόσμος να το.
1: Μετά την προβολή της ταινίας, έρχεται ο κόσμος στα βιβλία?
2: Μετά την προβολή φυσικά έρχεται. Πάντα είναι μια έτσι πολύ καλή προτροπή αυτή. Νομίζω ήταν άμεση τα αντανακλαστικά του κόσμου. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που δεν ήταν μόνο άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν σε μια ηλικία πιο, έτσι, να το πω, μεγαλύτερη και ενδιαφερθήκαν για το έργο του Ομήρου, αλλά και παιδιά σε μικρές ηλικίες, όπου ήθελαν να ψηλαφίσουν να δουν ακριβώς αυτό το έπος πώς έχει γραφτεί.
1: Τι βιβλία μας προτείνετε?
2: Καταρχήν υπάρχει πολύ μεγάλη βιβλιογραφία. Αν μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε κάποια βιβλία, θα ήταν το βιβλίο που μιλήσατε και ξεχωρίσατε αμέσως, «Ο κόσμος του Ομήρου», γιατί είναι ένα βιβλίο που είναι καλό να ξεκινήσεις να το μελετάς, γιατί πραγματικά σε μη σε αυτό το έπος που θα αναφέρει.
1: Μικρό βιβλίο είναι. Αυτό σε μία μέρα το βγάζεις.
2: Είναι παρόλα αυτά, ναι, γιατί είναι ένας ιστορικός ο οποίος γράφει εύστοχα, έχει ένα πολύ έτσι έξυπνο μυαλό και μια κρίση η οποία σε βοηθάει να μπεις γρήγορα στα μελετήματα που ψάχνεις. Οπότε αυτό το βιβλίο, «Το κόσμο του Ομήρου», του Πιέρ Βιντάλ Ναγκέτ, θα τις εκδώσει Εξάντας, είναι το πρώτο εγώ που θα πρότεινα.
1: Για να Ομήρου Οδύσσεια.
2: Ομήρου Οδύσσεια από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Είναι μια μετάφραση του Γιώργου του Ψυχουντάκη με πρόλογο του Στυλιανού Αλεξίου. Τα παράσημα είναι τώρα μετά το άλλο.
1: Γιατί θεωρείται αυτό το βιβλίο από τα καλύτερα?
2: Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει μια όχι μόνο επιστημονική άρτια μετάφραση, αλλά και μια επεξήγηση στην οποία μπορείς πραγματικά να καταλάβεις αυτό το έπος σε όλη τη διάσταση.
1: Και ο Καζαντζάκης έγραψε για την Οδύσσια.
2: Ο Καζαντζάκης φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το έπος. Έτσι και ο ίδιος είναι έπος. Είναι μια πάρα πολύ ωραία έκδοση, όπως τις εκδόσεις Διόπτρα, η Οδύσσια του νέου Καζαντζάκη. Καλέστε τη, όπως τη βλέπετε κιόλας και εσείς εδώ μπροστά μας. Νομίζω ότι είναι κόσμο για την βιβλιογραφία.
1: Εδώ ο Καζαντζάκης γράφει για την Οδύσσια έτσι όπως τη φαντάζεται ο ίδιος.
2: Έτσι όπως τη φαντάζεται ο ίδιος, με μια εκδοχή όμως που έχει δικαίωμα να την κάνει και να την προτείνει και να τη δώσει, όπου πραγματικά διαβάζεις και έχεις δύο πρόσωπα στο μυαλό σου, ένα τον Όμηρο και ένα τον Νίκο τον Καζαντζάκη. Έχει τη δύναμη να το κάνει αυτός ο άνθρωπος σε αυτή την επιμέλεια και τη μετάφραση.
1: Ο Μιχάλης Γκανάς, ο μεγάλος στιχουργός, αυτός ο οποίος μας έχει χαρίσει πάρα πολλά ποίηματα, διηγήματα, αλλά μας έχει χαρίσει υπέροχα τραγούδια, υπέροχους στίχους, οι οποίοι μελοποιήθηκαν κατά καιρούς από σπουδαίους συνθέτες της ελληνικής δισκογραφίας. Έχει γράψει, έχει κυκλοφορήσει δύο βιβλία. Είναι η Ομοίρου Οδύσσια του Μιχάλη Γκανά. Μια πρωτότυπη νέα Ιλιάδα. Ιλιάδα ή Οδύσσια. Οδύσσια, γιατί έχει γράψει και για την Ιλιάδα. Ξαναγραμμένη από ένα σύγχρονο δημιουργό. Ο Γκανάς ξαναγράφει και ξαναλέει την Οδύσσια και την Ιλιάδα, είναι δύο τα βιβλία, με το δικό του τρόπο, βάζοντας μέσα στο κείμενο στοιχεία από τη πλούσια γλωσσική μας παράδοση. Εδώ θέλω να κάνουμε μια στάση όσον αφορά την πλούσια γλωσσική παράδοση. Ο Όμηρος μας έχει χαρίσει απίστευτο λεκτικό πλούτο, αν τώρα ισχύει αυτός ο όρος. Μας έχει χαρίσει μέσα από τις ραψοδίες του σπουδαία διαμάντια της ελληνικής γλώσσας, τα οποία φέρουμε ακόμα μέχρι και σήμερα. Ο Μιχάλης Γκανάς, ένας γλωσσοπλάστης που με το δικό του τρόπο έχει φτιάξει ιστορίες τριών λεπτών, όσο κρατά ένα τραγούδι, μια ταινία μικρού μήκους, εδώ έρχεται από τις εκδόσεις Μετέχμιο με την Ομοίρου Ιλιάδα και Ομοίρου Οδύσσια.
2: Είναι πραγματικά δύο πολύ καλές τις εκδόσεις, όπως τα είπατε τόσο εύστοχα, πραγματικά δεν θέλω να πω κάτι, γιατί ήταν τόσο ωραία αυτά τα λόγια που είπατε για τον Μιχάλη τον Γκανά και για αυτά τα δύο τα βιβλία που πρόσφερε στην ελληνική βιβλιογραφία. Ο Μύρου Λιάδα, ο Μύρου Οδύσσια, με ένα μάστερ γλώσσας και ποιητικής παράδοσης. Είναι από τα βιβλία που είναι κόσμημα πραγματικά και τον ευχαριστούμε που τα έχει αυτά τα βιβλία.
1: Κλείνοντας, κύριε Ραμφόπουλε, βλέπω και άλλα βιβλία, ένα ακόμα ή δύο το πολύ, τα οποία θα μας προτείνατε.
2: Κλείναμε έτσι την μικρή μας...
1: Στίβεν Φράι βλέπω.
2: Βλέπω την μικρή μας περιπλάνηση με τον Στίβεν Φράι και την Οδύσσια, ένα βιβλίο από τον Αψεκδός Πατάκη. Ο Φράι είναι ένας αφηγητής γεννημένος, μας παραδίδει μια Οδύσσια εξαιρετικά προσιτή για το σύγχρονο αναγνώστη, σε μια έτσι γλώσσα πολύ αριστοτεχνική, ευρηματική, όπου χρειάζεται πραγματικά εδώ να σημειώνεις και να καταγράφεις το λεπτό του το χιούμορ. Και να κλείσουμε με τον Αύγουστο τον Κορτό, μια έξαλλη Οδύσσια με μυθιστόρημα, μια δικιά του πρόταση, ένας άνθρωπος από τη Θεσσαλονίκη και ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο.
1: Ο Αύγουστος Κορτό έχει γράψει πολλά βιβλία, πάρα πολλά, μεταξύ αυτών και η Οδύσσια. Πολύ εύστοχα το παρατηρήσατε, με έναν δικό του τρόπο. Εγώ θα έλεγα εντός εισαγωγικών αντισυμβατικό και θεσσαλονικιός.
2: Και τον άφηκε και τελευταίο.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω και άλλα. Βέβαια, θέλω να κλείνω τα Στέφανα, αν μου δίνετε λίγο χρόνο. Ξεκινούσε ο Όμηρος, όσο μπορώ να το θυμηθώ, από τα παιδικά μου χρόνια. Μούσα πολύτροπων, πώς το έλεγε. Ξεκινάνε έτσι τα βιβλία αυτά. Μούσα μιένεπον.
2: Τα βιβλία, κάποια ξεκινάνε έτσι και κάποια ο κάθε μεταγραφής και κάθε μέλη έχει τη δική του σφραγίδα.
1: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι η σφραγίδα του Ομοίρου ή τουλάχιστον η αρχή του που όλοι μας έχουμε συνδέσει με αυτό το μεγάλο ποιητή.
2: Ο Όμηρος μας έδωσε ένα έπος, έτσι μας το διέθεσε, μας το αφιέρωσε και μας είναι η παρακαταθήκη του. Εμείς οι άνθρωποι που ασχολούνται, οι συγγραφείς, οι μελετητές, έχουν την ευχέρεια αυτό το έπος και αυτή την αρχή και τον πρόλογο να τον αποδώσουν ο καθένας όπως ο ίδιος επιθυμεί.
1: Κύριε Ραμφόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την ωραία παρουσίαση των βιβλίων στο βιβλιοπωλείο Πρωτοπορία που μας φιλοξένησε, στη Λεωφόρο Νίκης 3. Και εύχομαι να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι.
2: Να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Ευχόμαστε και εμείς σαν πρωτοπορία Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Είμαστε και στην Αθήνα και στην Πάτρα. Έχουμε και το ηλεκτρονικό μας βιβλιοπωλείο. Εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε στο ωραιότερο μέρος της πόλης, στο λιμάνι, στην παραλία. Και ευχόμαστε σε όλους ένα καλό καλοκαίρι και ξένιαστο.
1: Ευχαριστώ.

Δεν έχουμε ιδέα για την Οδύσσια και την Ιλιάδα. Ιδέα δεν έχουμε. Ιδέα. Και δεν αναφέρομαι στα παιδιά μας, στα σχολεία και όλα τα υπόλοιπα. Ιδέα δεν έχουμε. Είναι ευκαιρία. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, διότι επί του θέματος έχω κάτι σχετική, μια σχετική, ας το πούμε έτσι, πώς να το αποκαλέσει κανείς. Έχω αφιερώσει ένα σχετικό χρόνο στη ζωή μου για τον όνειρο. Περισσότερο προσπαθούσαμε να καταλάβουμε αν είναι υπαρκτό πρόσωπο ή όχι, αν έγραψε και πώς μεταφέρθηκαν αυτά με προφορικό λόγο και διατηρήθηκαν και πότε κατεγράφησαν. Ποια είναι η εποχή των μεγάλων γεγονότων, δηλαδή της πολιορκίας της Τρίας και της μεγάλης προσπάθειας επαναπατρισμού των Ελλήνων που πολιόρκησαν για την ποδιά της Ελένης, σε εισαγωγικά, την Τρία. Πολλά ερωτηματικά. Πώς κατάφερε να φτάσουν αυτά τα ποίηματα, αυτή η ποίηση, η λογοτεχνία, αυτός ο πλούτος της ελληνικής γλώσσας της εποχής του Ομήρου. Υποθέτουμε ότι ο Όμηρος έζησε το 800 π.Χ., λίγο πιο πίσω, λίγο πιο κάτω. Ποιος αναφέρεται τι, σε ποια εποχή καταγράφονται και έχουμε στοιχεία και αναφορές. Αυτή η ποίηση των χιλιάδων στίχων, να φανταστούμε ότι η Οδύσσεια αποτελείται από 12.110 στίχους έναντι 15.500, νομίζω λίγο περισσότερο, της Ιλιάδας. Και είναι ο περιπετειώδης επαναπατρισμός του ήρωα του Τροϊκού πολέμου και βασιλιά της Ιθάκης Οδυσσέα. Καθώς και το φόνο των μνηστήρων, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στο και κυνηγάνε την ποδιά της Πινελόπης. Είναι η Οδύσσεια ένας ο ηρωισμός που δεν είναι η μάχη και η πολιορκία, αλλά βέβαια ένας αγώνας επιβίωσης και νόστου και επιστροφής στην ειρήνη μετά τον πόλεμο. Πώς μπορεί και απασχολεί ακόμα και σήμερα, όχι μόνο το Hollywood, αλλά ακούσατε για τα βιβλία που έχουν γραφεί σε όλο τον κόσμο, όλα τα χρόνια όλοι γράφουν ή πολλοί γράφουν για τον Όμηρο. Αυτά. Να επιστρέψουμε σε λίγο. Και βέβαια η ταινία, η οποία προσελκύει μεγάλο ενδιαφέρον παγκόσμια, σε σημείο που αναρωτιέται κανείς καλά, τι έκανε αυτός ο σκηνοθέτης, πώς γύρισε την ταινία, τι σημαίνει φιλμ 70 μιλιμέτρ. Ποια είναι η διαφορά με το 35? Μα τώρα γυρίζουμε με φιλμ τις ταινίες, δεν τις γυρίζουμε ψηφιακές κάμερες? Ποια είναι η διαφορά στην ανάλυση? Είναι πιο καλό το φιλμ από την ανάλυση 4K, 8K? Θα δείτε σε κάποιες τηλεοράσεις να έχουν μια από τις δυνατότητες των τηλεοράσεων σε ό,τι αφορά την ανάλυση. Θα μου πείτε, άσε μας τώρα πρωί-πρωί. Σας αφήνω.

μια παρότρινση μόνο. Με την ευκαιρία, αντί να κολοβαράμε στο δίκτυο, δεν είναι βρισιά το κολοβαράω, σας παρακαλώ. Θα σας εξηγήσω τι είναι. Γιατί ακούω μερικές παρθένες εδώ, οι οποίοι άντρες και γυναίκες ξυνίζουν. Αντί να κολοβαράμε στο δίκτυο και να βλέπουμε Κινέζους να κυνηγάνε φίδια, ξεβράκωτα κολαράκια να κυκλοφορούν κάνοντας πιάτσα, και την ίδια στιγμή να πετάγεται ένας και να λέει το κοντό του και το μακρύ του, ψαχθείτε λίγο για 5 βασικά πράγματα τα οποία αποτελούν μια βάση του πολιτισμού, παγκόσμια εμβέλεια. Και ευτυχώς πολλά από αυτά είναι στη γλώσσα μας. Και με την ευκαιρία ρίξτε μια ματιά έστω στη μετάφραση. Το κείμενο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μακάρι να ξέραμε τόσο καλά τη γλώσσα και την αρχαία. Μακάρι να είχαν μείνει τα αρχαία έστω για μια κατεύθυνση στα Λύκεια, σαν μια πρώτη βάση ενός τρόπου να νιώσουμε την αξία, τη σημασία της γλώσσας μας. Αντί να κολοβαράμε λοιπόν στο δίκτυο με ό,τι βλακεία μπορεί να φανταστεί κανείς, διαβάστε, ρίξτε μια ματιά σε μερικές αναλύσεις ανθρώπων που του μελέτησαν, δίδαξαν, αναζήτησαν τον όνειρο. Συνεχίζουμε σε λίγο. Καλή σας μέρα.

0: goodeals.gr.
1: Καλημέρα και από την Good Deals. Κατσαρίδες, μυρμήγκια, ψαλίδες, 40 ποδαρούσες, αράχνες, κουνούπια έχουν την τιμητική τους αυτή την εποχή. Για απεντόμωση με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο, η EcoShield είναι εδώ, η οποία παρέχει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα υπηρεσίες απεντόμωσης, απολίμασης και μειοκτονίας. Με 19 ευρώ απεντόμωση διαμερίσματος, με 29 απεντόμωση και μειοκτονία των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας και με την ίδια τιμή στα 29 ευρώ απεντόμωση του καταστήματος. Και στις τρεις περιπτώσεις η EcoShield θα σας κάνει δώρο την απολύμαση του χώρου. Η EcoShield εξυπηρετεί όλο το πολυοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Πολλαπλά τα ωφέλη όταν τοποθετείς αντιλιακές μεμβράνες στο αυτοκίνητο, ιδίως ως κάτοικος Ελλάδας. Αποφεύγεις την επιβραδύνση.
2: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
5: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
6: Μόνο εσύ, μόνο εσύ.
7: Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου.
8: Το ωραιότερο φίλ.
7: Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης. Και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στο χώρο έναντι του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Ωρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
9: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
10: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
11: Γιατί, πού τραγουδάει?
10: Καλά δεν τα έμαθες, έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
10: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
11: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
10: Το στέκι του Γκαλιούρι, μεγαλοχώρης Ερών.
11: Κρατήσεις 23 253 00 408
10: και 69 44 62 13 68.
11: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
12: Θέλετε καθημερινά σπιτικό, ποιοτικό φαγητό στο χώρο σας? Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
13: Πιάτα υψηλής ποιότητας, λαχταριστά μαγειρευτά, λαδερά, ζεστές σούπες, ολόφρεσκες σαλάτες, κοτόπουλο σούβλας και κρεατικά της ώρας.
12: Καθημερινή εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές από 7 ευρώ σε...
13: Σιδηρόκαστρο,
12: Χαροπό,
13: Θερμοπηγή,
12: Στριμονοχώρη,
13: Πετρίτσι,
12: Βυρώνια,
13: Ομαλό,
12: Θρακικό,
13: Ακριτοχώρη,
12: Μανδράκι,
13: Νεοχώρη,
12: Λιβαδιά,
13: Κερκίνη,
12: Άνω και Κάτω Πορόγια,
13: Μεγαλοχώρη,
12: Γόνιμο,
13: Χρυσοχώραφα,
12: Δασοχώρη,
13: Ηράκλεια,
12: Κίμηση και Ποντισμένο.
13: από τις 10.30 έως τις 2.30.
11: Προλάβετε τη δική σας μερίδα κάνοντας προπαραγγελία από 3 ημέρες έως και 1 εβδομάδα νωρίτερα στο 699-59-42-921. Delivery η γεύση του μαγειρευτού.
13: Υπεύθυνη Αμανατίδου Γεωργία.
11: Η ποιότητα του σπιτικού φαγητού στην πόρτα σας.
0: Εδώ ο χρόνος κυλά.
14: Άντε στην υγεία μας.
15: Υγεία μας.
16: Υγεία μας.
0: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
17: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
18: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-59-42-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
19: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
20: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
21: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιο. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
22: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Το Iguana Live Music παρουσιάζει μια μοναδική εκρηκτική βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Δύο κορυφαίες φωνές ανεβαίνουν στη σκηνή και βάζουν φωτιά στη νυχτερινή ζωή. Iguana. Κοιλάδα σιδηροκάστρου στο σιδηρόκαστρο Σερών. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6989-953-494. Το καλοκαίρι απέκτησε τη δική του γιορτή. Ο Μολόβ παρουσιάζει την 44η γιορτή μεταναστών στο Βαμβακόφυτο Σερών. Από 1 έως 3 Αυγούστου η παράδοση παίρνει φωτιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ γλεντάμε μέχρι το πρωί με το μουσικό σχήμα Σύρις του Ζουρνάδη. Νάδες Ράμαλη και εντυπωσιακά χορευτικά. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 το απόγευμα η σκηνή ανήκει στο Παιδικό Θέατρο, τη μαγευτική χοροδία του Μολόβ και σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον Σάκη Σιάκα. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ το Διπεθέ Σερών καθυλώνει με τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Στο χώρο θα βρείτε φαγητό και ποτό. Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Δήμος Ιντικής. Να είστε όλοι εκεί.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα Ιακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγουστού στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
0: Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσει μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση Σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό Εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κοίμηση Σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931-501-999 και 6985-127-747. Η καρδιά του Πόντου χτυπά εδώ.
1: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
2: Την περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές.

εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα, θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση, με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε.

0: Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Michael Turatidis.

0: Το έκανα.
1: Το όχι. Δηλαδή.
2: Το... Πρέπει να κάνει φεύγους κάτι που έχει φτιάξει.
1: Θα είναι μέσα και θα βγαίνει.
2: Να είναι μέσα και μετά στο τέλος να φεύγει. Ου, και κλείνει.
1: Και θα κλείνει το βίντεο.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ωραία.
3: Το... Θέλω να πεις ότι δεν προλαβαίνεις.
4: Λοιπόν,
3: θα κάνεις την κλειδαρότρυπα.
4: Δεν προλαβαίνω να κάνω ούτε κλειδαρότρυπα ούτε τίποτα.
3: Ναι.
4: Το βίντεο απλά θα κοπεί έτσι. Α, παίρνουμε.
2: Sweet baby.
1: Έτοιμη.
5: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
6: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
7: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
8: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
7: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
8: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
9: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
10: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
9: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
10: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
9: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
5: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
11: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
12: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία.
0: Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Α. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Α. Και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Α θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Α στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Α. Α σε όλα τους.
12: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
13: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
12: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
13: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
12: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
14: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
15: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
14: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
15: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
14: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
15: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
14: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
15: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
14: Ηλεκτρικά παράθυρα.
15: Κλειδαριές.
14: Φωτισμός.
15: Μπαταρίες.
14: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
15: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
14: Τηλέφωνο 2323-111-410.
15: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
14: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Θα κόβουν σαν μαχαίρια οι γλώσσες οι κακές. Θα σβήνουνε τα αστέρια κάποιες Κυριακές. Θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές. Και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες.

το κορυφαίο γεγονός μόδας επιστρέφει. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία στο 7ο Fashion Show by SV. Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026, στην πολυτελή αίθουσα δεξιώσεων Βαλκάνια.

0: Fashion Show by SB. Μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6948 893 967. Να είστε εκεί, γιατί αυτή τη βραδιά το στυλ γράφει ιστορία. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί! Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε. Μόνο εσύ, μόνο εσύ. Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στο χώρο έναντι του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Ωρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1x60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
3: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
2: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
3: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
2: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
3: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
2: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
2: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
4: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες μόνο 1,25. Και Ξύξο τούτι φρούτι μόνο 50 λεπτά.
5: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
4: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
5: Άντε πες!
4: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
5: Ε, τότε θα ξαναπάω.
4: Supermarket Kansas.
5: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
6: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
7: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
6: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
7: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
6: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
7: 355 54.
8: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
9: Εδώ ο χρόνος κυλά.
10: Άντε στην υγεία μας. Γεια μας.
9: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323 0 51 325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
11: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα.
2: Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
11: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
12: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
12: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 23-21-0-64-610, κινητό 697-768-6688.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
11: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
13: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
14: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23-21-0-22-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
15: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μία ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: 50 χρόνια παράδοση, 50 χρόνια πολιτισμός. Ο Σύλλογος Ποντίων Σιντικής, η Κομνηνή, γιορτάζει το χρυσό του Ιωβιλέο και σας προσκαλεί σε μεγάλη ποντιακή βραδιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Η καρδιά του Πόντου χτυπά στο Κατσαντώνιο Δημοτικό Γήπεδο Σιδηροκάστρου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Πάρης Ευγενιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Αποστολίδης, Βασίλης Ρίζος, Στάθης Ευθυμιάδης, Γιώργος και Κωνσταντίνος Ξενίδης, Δημήτρης Μερτζανίδης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Γιάννης Ξανθόπουλος, Θέμης Ξανθόπουλος, Κυριάκος Τουράκ, Χρήστος Πολυχρονιάδης, Οδυσσέας Αμανίδης, Χρήστος Ζαραφίδης, Δημήτρης Μπατζουρίδης, Μάριος Μόκας, Γρηγόρης Αλεξανδρίδης και guest star ο Κυριάκος Καράς. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 5 ευρώ. Παιδιά κάτω των 12 ετών 2 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-396-8763. 50 χρόνια Κομνηνή. Μην το χάσετε.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
2: Το καλοκαίρι απέκτησε τη δική του γιορτή. Ο Μολόβ παρουσιάζει την 44η γιορτή μεταναστών στο Βαμβακό Φυτοσερών. Από 1 έως 3 Αυγούστου η παράδοση παίρνει φωτιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ γλεντάμε μέχρι το πρωί με το μουσικό σχήμα Σύρις, τους Ζουρνάδες Ράμαλη και εντυπωσιακά χορευτικά. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 το απόγευμα η σκηνή ανήκει στο παιδικό θέατρο, τη μαγευτική χοροδία του Μολόβ και σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον Σάκη Σιάκα. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ το Διπεθέ Σερών καθυλώνει με τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Στο χώρο θα βρείτε φαγητό και ποτό. Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Δήμος Σιντικής. Να είστε όλοι εκεί.
3: Την περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε.
2: Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήση μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση Σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κοίμηση Σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 127 747. Η καρδιά του Πόντου χτυπά εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
2: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
3: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
2: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
2: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
3: Car Service Νούλης.
1: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
2: Μπορούμε και το κάνουμε.
1: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
3: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
2: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
3: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
2: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
4: Θέλετε καθημερινά σπιτικό, ποιοτικό φαγητό στο χώρο σας. Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
5: Πιάτα υψηλής ποιότητας, λαχταριστά μαγειρευτά, λαδερά, ζεστές σούπες, ολόφρεσκες σαλάτες, κοτόπουλο σούβλας και κρεατικά της ώρας.
4: Καθημερινή εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές από 7 ευρώ σε
5: Σιδηρόκαστρο,
4: Χαροπό,
5: Θερμοπηγή,
4: Στριμονοχώρη,
5: Πετρίτσι,
4: Βυρώνια,
5: Ομαλό,
4: Θρακικό,
5: Ακριτοχώρη,
4: Μανδράκι,
5: Νεοχώρη,
4: Λιβαδιά,
5: Κερκίνη,
4: Άνω και Κάτω Πορόγια,
5: Μεγαλοχώρη,
4: Γόνιμο,
5: Χρυσοχώραφα,
4: Δασοχώρη,
5: Ηράκλεια,
4: Κίμηση και Ποντισμένο.
5: Από τις 10.30 έως τις 2.30.
4: Προλάβετε τη δική σας μερίδα κάνοντας προπαραγγελία από 3 ημέρες έως και μία εβδομάδα νωρίτερα στο 699-59-42-921. Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
5: Υπεύθυνη Αμανατίδου Γεωργία.
4: Η ποιότητα του σπιτικού φαγητού στην πόρτα σας.
6: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
7: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
8: Γιατί, πού τραγουδάει?
7: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
7: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
8: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
7: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Ερών.
8: Κρατήσεις 23253-00408
7: και 6944-621368.
8: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
9: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
1: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
9: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
10: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κάτι της που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
11: σε Ραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
10: Σε Ραϊκό Κρεοπωλείο, νόστιμο κρέας βρε παιδί μου.
12: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
13: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
12: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
13: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
12: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
13: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήνη καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
12: AutoCars Κουρτέσης.
13: Α είσοδος Ηράκλειας.
12: Τηλέφωνα 2325-25099 και 6909-722-909.
13: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
12: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
14: Μινάς Ιωάννης.
12: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
14: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
12: Με πολυετή εμπειρία.
14: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
12: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
14: Από πλακάκια,
12: κουφώματα,
14: είδη γήινης,
12: υδραυλικά,
14: χρώματα
12: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
14: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
12: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
14: Επίσημα,
12: μοναδικά,
14: με πολυετή εμπειρία.
15: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
16: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
15: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
16: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
15: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
16: Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24-938.
15: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ,
16: εδώ
15: κάνει στάση.
17: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
18: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Έρωτες. Οι έρωτες πάνε και έρχονται. Οι έρωτες είναι πάντα εκεί, περιμένουν. Τα πρόσωπα αλλάζουν μόνο. Καψούρα όμως έχει ένα πρόσωπο. Το δικό της. Αυτό που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Την περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα, η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε.
2: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο Συναπάντημα Νεολαίας Ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Χολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Το Iguana Live Music παρουσιάζει μια μοναδική εκρηκτική βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Δύο κορυφαίες φωνές ανεβαίνουν στη σκηνή και βάζουν φωτιά στη νυχτερινή ζωή. Iguana. Κοιλάδα σιδηροκάστρου στο σιδηρόκαστρο Σερών. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6989-953-494. Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκα Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-25075. Leave it. Feel it.
3: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσεις και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23250-61260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
4: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
5: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
4: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
5: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
4: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
5: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
4: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
6: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
7: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
8: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
9: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoreau. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoreau. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoreau. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
10: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
11: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
10: Car Service Νούλης.
11: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
10: BMW,
11: Mini Cooper,
10: Volvo,
11: Volkswagen,
10: Audi,
11: Seat,
10: Skoda.
11: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
10: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
11: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
10: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
11: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
10: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
11: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
10: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
11: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
10: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
11: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
10: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
11: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
10: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
11: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
12: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
13: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
14: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
15: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
14: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
15: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7. Πόσο μου
16: λείπεις. Η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-213-68. Ο Σώτης Βολάνης, 7 Αυγούστου, στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

κορυφαίο γεγονός μόδας επιστρέφει. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία στο 7ο Fashion Show by SV. Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026, στην Πολυτελή Αίθουσα Δεξιώσεων, Βαλκάνια.

0: Είστε εκεί, γιατί αυτή τη βραδιά το στυλ γράφει ιστορία. Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσι μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κοίμηση σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 127 747. Η καρδιά του Πόντου χτυπά εδώ.
1: 50 χρόνια παράδοση, 50 χρόνια πολιτισμός. Ο Σύλλογος Ποντίων Συντικής, η Κομνηνή, γιορτάζει το χρυσό του Ιωβιλέο και σας προσκαλεί σε μεγάλη ποντιακή βραδιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Η καρδιά του Πόντου χτυπά στο Κατσαντώνιο Δημοτικό Γήπεδο Σιδηροκάστρου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Πάρης Ευγενιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Αποστολίδης, Βασίλης Ρίζος, Στάθης Ευθυμιάδης, Γιώργος και Κωνσταντίνος Ξενίδης, Δημήτρης Μερτζανίδης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Γιάννης Ξανθόπουλος, Θέμης Ξανθόπουλος, Κυριάκος Τουράκ, Χρήστος Πολυχρονιάδης, Οδυσσέας Σαμανίδης, Χρήστος Ζαραφίδης, Δημήτρης Μπατζουρίδης, Μάριος Μόκας, Γρηγόρης Αλεξανδρίδης και guest star ο Κυριάκος Καράς. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 5 ευρώ. Παιδιά κάτω των 12 ετών 2 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-396-8763. 50 χρόνια Κομνηνή. Μην το χάσετε. Μόνο εσύ,
0: μόνο εσύ. Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στο χώρο έναντι του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
2: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωριό.

Ράφη. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
3: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
4: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
3: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
4: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
3: Ξέρω. Για πάσης φύσεως βλάβη.
4: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
3: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
4: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
3: Ηλεκτρικά παράθυρα.
4: Κλειδαριές.
3: Φωτισμός.
4: Μπαταρίες.
3: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
3: Τηλέφωνο 2323-111-410.
4: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
3: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
0: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών, με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
5: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
5: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-025-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
9: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
8: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
10: Γεια σας, φίλοι του καλού φαγητού. Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες. Στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
11: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: καλοκαίρι απέκτησε τη δική του γιορτή. Ο Μολόβ παρουσιάζει την 44η γιορτή μεταναστών στο Βαμβακόφιτο Σερών. Από 1 έως 3 Αυγούστου η παράδοση παίρνει φωτιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ γλεντάμε μέχρι το πρωί με το μουσικό σχήμα Σύρις, τους Ζουρνάδες Ράμαλη και εντυπωσιακά χορευτικά. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 το απόγευμα η σκηνή ανήκει στο Παιδικό Θέατρο, τη μαγευτική χοροδία του Μολόβ και σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον Σάκη Σλιάκα. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ το Διπεθέ Σερών καθυλώνει με τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Στο χώρο θα βρείτε φαγητό και ποτό. Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Δήμος Ιντικής. Να είστε όλοι εκεί.
1: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρυτιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί!
2: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένισσας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.
3: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο Συναπάντημα Νεολαίας Ποντίων Τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Το Iguana Live Music παρουσιάζει μια μοναδική εκρηκτική βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Δύο κορυφαίες φωνές ανεβαίνουν στη σκηνή και βάζουν φωτιά στη νυχτερινή ζωή. Iguana. Κοιλάδα Σιδηροκάστρου στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6989 953 494.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Εδώ ο χρόνος κυλά.
5: Άντε στην υγεία μας.
6: Γεια μας.
7: Γεια μας.
2: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
8: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
9: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
10: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
9: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
10: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
9: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
10: 3-55-54.
11: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
12: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη.
6: Σχολείο Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
7: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
13: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
14: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
15: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά Κιάθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες μόνο 1,25. Και Ξύξο Τούτι Φρούτι μόνο 50 λεπτά.
16: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
15: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
16: Άντε πες!
15: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
16: Ε, τότε θα ξαναπάω.
15: Supermarket Kansas.
16: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
17: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: 50 χρόνια παράδοση, 50 χρόνια πολιτισμός. Ο Σύλλογος Ποντίων Σιντικής, η Κομνηνή, γιορτάζει το χρυσό του Ιωβιλέο και σας προσκαλεί σε μεγάλη ποντιακή βραδιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Η καρδιά του Πόντου χτυπά στο Κατσαντώνιο Δημοτικό Γήπεδο Σιδηροκάστρου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Πάρης Ευγενιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Αποστολίδης, Βασίλης Ρίζος, Στάθης Ευθυμιάδης, Γιώργος και Κωνσταντίνος Ξενίδης, Δημήτρης Μερτζανίδης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Γιάννης Ξανθόπουλος, Θέμης Ξανθόπουλος, Κυριάκος Τουράκ, Χρήστος Πολυχρονιάδης, Οδυσσέας Αμανίδης, Χρήστος Ζαραφίδης, Δημήτρης Μπατζουρίδης, Μάριος Μόκας, Γρηγόρης Αλεξανδρίδης και guest star ο Κυριάκος Καράς. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 5 ευρώ. Παιδιά κάτω των 12 ετών 2 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-396-8763. 50 χρόνια Κομνηνή. Μην το χάσετε.
1: Η παράδοση παίρνει φωτιά στην Κίμηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσει μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Κίμηση Σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό Εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, Κίμηση Σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6981

0: Ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε.
1: Το κορυφαίο γεγονός μόδας επιστρέφει. Ζήστε την απόλυτα στο 7ο Fashion Show by SV. Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026, στην πολυτελή αίθουσα δεξιώσεων Βαλκάνια.

0: είστε εκεί, γιατί αυτή τη βραδιά το στυλ γράφει ιστορία.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγουστού στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου, Σταποτός Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2. Σας περιμένουμε. Μόνο εσύ,
0: μόνο εσύ. Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στο χώρο έναντι του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 698-6014. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον ομόσερο.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής. Θέλετε καθημερινά σπιτικό, ποιοτικό φαγητό στο χώρο σας? Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
1: Πιάτα υψηλής ποιότητας, λαχταριστά μαγειρευτά, λαδερά, ζεστές σούπες, ολόφρεσκες σαλάτες, κοτόπουλο σούπες.

0: Λιβαδιά,
1: Κερκίνη,
0: Άνω και Κάτω Πορόγια,
1: Μεγαλοχώρη,
0: Γόνιμο,
1: Χρυσοχώραφα,
0: Δασοχώρη,
1: Ηράκλεια,
0: Κίμηση και Ποντισμένο.
1: Από τις 10.30 έως τις 2.30.
0: Προλάβετε τη δική σας μερίδα κάνοντας προπαραγγελία από 3 ημέρες έως και μία εβδομάδα νωρίτερα στο 699-59-42-91. Delivery η γεύση του μαγειρευτού.
1: Υπεύθυνη Αμανατίδου Γεωργία.
0: Η ποιότητα του σπιτικού φαγητού στην πόρτα σας.
2: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Τα στήμά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κράφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
3: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
4: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
3: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
4: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210-37-107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
6: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Σιντική.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
6: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
6: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
6: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
6: χρώματα
5: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
6: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
6: Επίσημα,
5: μοναδικά,
6: με πολυετή εμπειρία.
7: Είσαι η
8: αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
8: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
8: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμο ορεκτικά.
9: Και Κυριακή το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
8: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Ερών.
9: Κρατήσεις 23253-00408
8: και 6944-6213-68.
9: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλα, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
10: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
8: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες?
11: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
8: Και τώρα... πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά?

0: μείνω χωρίς αμάξι.
1: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
2: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσης και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23250-61260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπάσματο διανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σοβλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα.

Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Δύο κορυφαίες φωνές ανεβαίνουν στη σκηνή και βάζουν φωτιά στη νυχτερινή ζωή. Ιγκουάνα, κοιλάδα σιδηροκάστρου στο σιδηρόκαστρο Σερών. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6989-953-494. Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου

κατευθύνει τη δική του γιορτή στο πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή, τα ανεπανάληπτα χαλκιναγουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χριστός Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Ρούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης. Ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Becca's Cars. Χορηγός επικοινωνίας Radio Galaxia 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942 6974 149 095 και 6987 404 783. Σας περιμένουμε.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
2: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
2: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
4: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
5: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
5: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
6: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
7: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
8: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
9: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
8: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
9: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
8: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
9: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
8: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
10: Εδώ ο χρόνος κυλά.
11: Άντε στην υγεία μας.
12: Υγεία μας.
13: Υγεία μας.
10: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 23 23 0 51 325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
7: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποτες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698 010 6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
14: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής.

0: Χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσι μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κοίμηση σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 691-999 και 6985-127-747. Η καρδιά του Πόντου χτυπά εδώ.
1: Το κορυφαίο γεγονός μόδας επιστρέφει. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία στο 7ο Fashion Show by SV. Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026, στην πολυτελή αίθουσα δεξιώσεων Βαλκάνια.

0: επιχειρήσεις 9 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6948-893-967. Να είστε εκεί, γιατί αυτή τη βραδιά το στυλ γράφει ιστορία. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρυτιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Βασοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων.

βραδιά με τον Σάκη Σλιάκα. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ, το Διπεθέ Σερών καθυλώνει με τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Στο χώρο θα βρείτε φαγητό και ποτό. Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Δήμος Ιντικής. Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Ανακαινήσεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερό.

0: και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
2: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά Κιάθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες μόνο 1,25. Και Ξύξο Τούτι Φρούτι μόνο 50 λεπτά.
3: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
2: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτεντε το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
3: Άντε πες!
2: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
3: Ε, τότε θα ξαναπάω.
2: Supermarket Kansas.
3: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
4: Για το σπίτι των ονείρων σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23 210 64 610. Και στο www.golias.gr.
6: Η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-213-68. Ο Σώτης Βολάνης, 7 Αυγούστου, στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
7: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
1: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
8: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλα εμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάρα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
9: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
8: Καυσόξυλα εμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
9: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
8: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
9: 355-54.
10: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
11: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βαρίζο στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Becca's Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942, 6974-149-095 και 6.

0: Μήτρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
1: Την περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα, η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα, θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση, Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε!

Τώρα η Συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας είχε ολοκληρωμένες
3: υπηρεσίες. Η σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
2: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη. Συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
2: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
4: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περίπτωση χαλιών και μοκετών, εάν παραλαβεί παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπεριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
5: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη τη οικογένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
6: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
7: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
6: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
7: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
8: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Εκεί, Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωπη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 69.

0: 0440-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
1: Εδώ ο χρόνος κυλά.
2: Άντε στην υγεία μας.
3: Υγεία μας.
4: Υγεία μας.
1: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τυροσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά.
5: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί με... Μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
0: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
0: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 60 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
0: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος ΙΚΑΣ Ερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
6: Αλλιάς, η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
0: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαρα 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

κορυφαίο γεγονός μόδας επιστρέφει. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία στο 7ο Fashion Show by SV. Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026, στην πολυτελή αίθουσα δεξιώσεων Βαλκάνια.

0: Fashion Show by SB. Μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6948-893-967. Να είστε εκεί, γιατί αυτή τη βραδιά το στυλ γράφει ιστορία.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4.

Ποντίων Σιντικής, η Κομνηνή γιορτάζει το χρυσό του Ιωβιλέο και σας προσκαλεί σε μεγάλη ποντιακή βραδιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Η καρδιά του Πόντου χτυπά στο Κατσαντώνιο Δημοτικό Γήπεδο Σιδηροκάστρου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Πάρης Ευγενιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Αποστολίδης, Βασίλης Ρίζος, Στάθης Θημιάδης, Γιώργος και Κωνσταντίνος Ξενίδης, Δημήτρης Μπερτζανίδης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Γιάννης Ξανθόπουλος, Θέμης Ξανθόπουλος.

0: 30 Αυγουστού στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
1: Το καλοκαίρι απέκτησε τη δική του γιορτή. Ο Μολόβ παρουσιάζει την 44η γιορτή μεταναστών στο Βαμβακόφυτο Σερών. 1 έως 3 Αυγούστου η παράδοση παίρνει φωτιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ γλεντάμε μέχρι το πρωί με το μουσικό σχήμα Σύρις, τους Ζουρνάδες Ράμαλη και εντυπωσιακά χορευτικά. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 το απόγευμα η σχηματική χοροδία του Μολόβ και σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον Σάκη Σιλιάκα. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ το Διπεθέ Σερών καθυλώνει με τις νεφέρες του Αριστοφάνη και ποτό. Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Δήμος Ιντικής. Να είστε όλοι εκεί.
2: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Το Iguana Live Music παρουσιάζει μια μοναδική εκρηκτική βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Δύο κορυφαίες φωνές ανεβαίνουν στη σκηνή και βάζουν φωτιά στη νυχτερινή ζωή. Iguana, κοιλάδα σιδηροκάστρου

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 2,1. Κλείστε εσύ διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
2: Θέλετε καθημερινά σπιτικό, ποιοτικό φαγητό στο χώρο σας? Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
3: Πιάτα υψηλής ποιότητας, λαχταριστά μαγειρευτά, λαδερά, ζεστές σούπες, ολόφρεσκες σαλάτες, κοτόπουλο σούβλας και κρεατικά της ώρας.
2: Καθημερινή εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές από 7 ευρώ σε...
3: Σιδηρόκαστρο,
2: Χαροπό,
3: Θερμοπηγή,
2: Στριμονοχώρη,
3: Πετρίτσι,
2: Βυρώνια,
3: Θρακικό,
2: Ακριτο
3: Χώρι,
2: Μανδράκι,
3: Νεοχώρι,
2: Λιβαδιά,
3: Κερκίνη,
2: Άνω και Κάτω Πορόγια,
3: Μεγαλοχώρι,
2: Γόνιμο,
3: Χρυσοχώραφα,
2: Δασοχώρι,
3: Ηράκλεια,
2: Κίμηση και Ποντισμένο.
3: Από τις 10.30 έως τις 2.30.
2: Προλάβετε τη δική σας μερίδα κάνοντας προπαραγγελία από 3 ημέρες έως και 1 εβδομάδα νωρίτερα στο 699-59-42-921. Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
3: Υπεύθυνη Αμανατίδου Γεωργία.
2: Η ποιότητα του σπιτικού φαγητού στην πόρτα σας.
4: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
2: Μινάς Ιωάννης.
4: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
4: Με πολυετή εμπειρία.
2: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
4: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
2: Από πλακάκια,
4: κουφώματα,
2: είδη γήινης,
4: υδραυλικά,
2: χρώματα
4: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
2: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
2: Επίσημα,
4: μοναδικά,
2: με πολυετή εμπειρία.
5: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσης και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23250-61260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις. Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται κάθετα και φροντίδα?

0: Ελληνικά καύσιμα. Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε 2

0: 4. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
1: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 634-816-498.
2: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
3: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
3: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
3: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: AutoCars Κουρτέσης.
3: Α είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
3: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
4: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
5: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23230-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
1: Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσει μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κοίμηση σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 127 747. Η καρδιά του Πόντου χτυπά εδώ.
2: Την περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα, η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε.
3: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Ακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φημίσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
3: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό ποινί αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
4: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα καθητής που με έχει λείψει καιρό. Τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε.

0: βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε. Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου βρε.
1: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
0: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
1: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
2: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μεϊβάλλον απερίγραπτη μορφιάς οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
1: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
2: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
1: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
3: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
4: Γιατί, πού τραγουδάει?
3: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
3: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
4: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
3: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
4: Κρατήσεις 23-253-00-408
3: και 69-44-62-13-68.
4: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
5: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
6: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
5: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
6: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
5: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
6: 3-55-54.
7: Πρόγραμμα ανακαινίζω-νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω-νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
8: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
9: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός τώρα μαζί σας στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο και όλο τον ομό Σερών.

ήσυχοι σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησε. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έντυνα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σίγουρα πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα

0: σε χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι.
1: Το κορυφαίο γεγονός μόδας επιστρέφει. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία στο 7ο Fashion Show by SV. Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026, στην πολυτελή αίθουσα δεξιώσεων Βαλκάνια.

0: 7ο Fashion Show by SB. Μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Ωραία έναρξης 9 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κρατήσή σας στο τηλέφωνο 6948-893-967. Να είστε εκεί, γιατί αυτή τη βραδιά το στυλ. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρυτιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνη για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: 50 χρόνια παράδοση, 50 χρόνια πολιτισμός. Ο Σύλλογος Ποντίων Συντικής, η Κομνηνή, γιορτάζει το χρυσό του Ιωβιλέο και σας προσκαλεί σε μεγάλη ποντιακή βραδιά. Σάββατο, 1 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ. Η καρδιά του Πόντου χτυπά στο Κατσαντώνιο Δημοτικό Γήπεδο Σιδηροκάστρου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Πάρης Ευγενιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Αποστολίδης, Βασίλης Ρίζος, Στάθης Ευθυμιάδης, Γιώργος και Κωνσταντίνος Ξενίδης, Δημήτρης Μερτζανίδης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Γιάννης Ξανθόπουλος, Θέμης Ξανθόπουλος, Κυριάκος Τουράκ, Χρήστος Πολυχρονιάδης, Οδυσσέας Αμανίδης, Χρήστος Ζαραφίδης, Δημήτρης Ματζουρίδης, Μάριος Μόκας, Γρηγόρη Σταρ, ο Κυριάκος Καράς. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 5 ευρώ. Παιδιά κάτω των 12 ετών 2 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 3 96 87 63. 50 χρόνια κομμάτια.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ De Moro. De Moro.

0: Δε μωρό. Από το σιδηρόκαστρο Σερών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 532055. DJ Δε μωρό. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
2: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4 χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
3: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
4: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
5: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
4: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
5: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
4: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
6: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
4: Ηλεκτρικά παράθυρα.
6: Κλειδαριές.
4: Φωτισμός.
6: Μπαταρίες.
4: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
6: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
4: Τηλέφωνο 2323-111-410.
6: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
4: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
8: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
9: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά Κιάθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες μόνο 1,25. Και Ξύξο τούτι φρούτι μόνο 50 λεπτά.
10: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
9: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
10: Άντε πες!
9: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
10: Ε, τότε θα ξαναπάω.
9: Supermarket Kansas.
10: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
11: Πόσο μου λείπεις. Η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-21368. Ο Σώτης Βολάνης, 7 Αυγούστου, στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
12: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Η παράδοση στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσι μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κοίμηση σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 127 747. Η καρδιά του πόντου χτυπά εδώ.
1: Τι περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα, η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά.

Για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε.

0: τραγούδα σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Δύο κορυφαίες φωνές ανεβαίνουν στη σκηνή και βάζουν φωτιά στη νυχτερινή ζωή. Ιγκουάνα, κοιλάδα σιδηροκάστρου στο σιδηρόκαστρο Σερών. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είσοδο 10 ευρώ. Τηλέφωνα 953-494.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τα Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
0: Το καλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα Λαχεία Πολύ καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942 6974 149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
3: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
3: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
5: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες? Στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ. Έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαρδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
6: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
6: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
8: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα πιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
9: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
10: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
9: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
10: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
9: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
10: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 2325-023-092.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
9: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
11: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
12: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
11: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
12: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
11: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
12: Car Service Νούλης. Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
11: Μπορούμε και το κάνουμε.
12: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων. Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
11: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
12: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
11: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Το καλοκαίρι απέκτησε τη δική του γιορτή. Ο Μολόβ παρουσιάζει την 44η γιορτή μεταναστών στο Βαμβακό Φυτοσερών. Από 1 έως 3 Αυγούστου η παράδοση παίρνει φωτιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ γλεντάμε μέχρι το πρωί με το μουσικό σχήμα Σύρις, τους Ζουρνάδες Ράμαλη και εντυπωσιακά χορευτικά. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 το απόγευμα η σκηνή ανήκει στο Παιδικό Θέατρο, τη μαγευτική χοροδία του Μολόβ και σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον Σάκη Σιάκα. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ το Διπεθέ Σερών καθυλώνει με τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Στο χώρο θα βρείτε φαγητό και ποτό. Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Δήμος Ιντικής. Να είστε όλοι εκεί.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
2: 50 χρόνια παράδοση, 50 χρόνια πολιτισμός. Ο Σύλλογος Ποντίων Σιντικής, η Κομνηνή, γιορτάζει το χρυσό του Ιωβιλέο και σας προσκαλεί σε μεγάλη ποντιακή βραδιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Η καρδιά του πόντου χτυπά στο Κατσαντώνιο Δημοτικό Γήπεδο Σιδηροκάστρου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Πάρης Ευγενιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Αποστολίδης, Βασίλης Ρίζος, Στάθης Ευθυμιάδης, Γιώργος και Κωνσταντίνος Ξενίδης, Δημήτρης Μερτζανίδης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Γιάννης Ξανθόπουλος, Θέμης Ξανθόπουλος, Κυριάκος Τουράκ, Χρήστος Πολυχρονιάδης, Οδυσσέας Αμανίδης, Χρήστος Ζαραφίδης, Δημήτρης Μπατζουρίδης, Μάριος Μόκας, Γρηγόρης Αλεξανδρίδης και guest star ο Κυριάκος Καράς. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 5 ευρώ. Παιδιά κάτω των 12 ετών 2 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-396-8763. 50 χρόνια Κομνηνή. Μην το χάσετε.
3: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρυτιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-010-864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
4: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο Συναπάντημα Νεολαίας Ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.

0: Καλά πήγε αυτό.
1: Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
2: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
1: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
2: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
1: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
2: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
1: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
3: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
1: Ηλεκτρικά παράθυρα.
3: Κλειδαριές.
1: Φωτισμός.
3: Μπαταρίες.
1: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
3: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
1: Τηλέφωνο 2323 111 410.
3: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
1: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
6: Που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
7: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
6: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
7: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
8: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνίτη. Τον βρήκες, ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
9: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
10: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
11: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα,
9: από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε take away, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
11: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
12: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
11: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
12: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
11: Και στο τηλέφωνο 2321 0355 54.
12: 35554.
13: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
14: Γιατί, πού τραγουδάει?
13: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
14: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
13: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
14: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
13: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Σερών.
14: Κρατήσεις 23253-00408.
13: Και 6944-6213-68.
14: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
15: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για παράλληλες αγάπες.

0: Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στο χώρο έναντι του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
1: Το κορυφαίο γεγονός μόδας επιστρέφει. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία στο 7ο Fashion Show by SV. Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026, στην πολυτελή αίθουσα δεξιώσεων Βαλκάνια.

0: 7ο Fashion Show by SB. Μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6948 893 967. Να είστε εκεί, γιατί αυτή τη βραδιά το στυλ γράφει ιστορία.
1: Την περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα, η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε!

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
2: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
3: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
4: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Autocars Κουρτέσης.
4: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
4: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Θέλετε καθημερινά σπιτικό, ποιοτικό φαγητό στο χώρο σας? Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
6: Πιάτα υψηλής ποιότητας, λαχταριστά μαγειρευτά, λαδερά, ζεστές σούπες, ολόφρεσκες σαλάτες, κοτόπουλο σούβλας και κρεατικά της ώρας.
5: Καθημερινή εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές από 7 ευρώ σε...
6: Σιδηρόκαστρο,
5: Χαροπό,
6: Θερμοπηγή,
5: Στριμονοχώρη,
6: Πετρίτσι,
5: Βυρώνια,
6: Ομαλό,
5: Θρακικό,
6: Ακριτοχώρη,
5: Μανδράκι,
6: Νεοχώρη,
5: Λιβαδιά,
6: Κερκίνη,
5: Άνω και Κάτω Πορόγια,
6: Μεγαλοχώρη,
5: Γόνιμο,
6: Χρυσοχώραφα,
5: Δασοχώρη,
6: Ηράκλεια,
5: Κίμηση και Ποντισμένο.
6: Από τις 10.30 έως τις 2.30.
5: Προλάβετε τη δική σας μερίδα κάνοντας προπαραγγελία από 3 ημέρες έως και μία εβδομάδα νωρίτερα στο 699-59-42-921. Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
6: Υπεύθυνη Αμανατίδου Γεωργία.
5: Η ποιότητα του σπιτικού φαγητού στην πόρτα σας.
7: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
8: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
9: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
8: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
9: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
10: Εδώ ο χρόνος κυλά.
11: Άντε στην υγειά μας!
12: Υγειά μας!
13: Υγειά μας!
10: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
14: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσης και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23250-61260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
5: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
5: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
5: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
5: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
5: χρώματα
3: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
5: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
5: Επίσημα,
3: μοναδικά,
5: με πολυετή εμπειρία.
12: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
13: Γαλαξίας 92,1. Γαλαξίας 92,1.

0: Το καλοκαίρι απέκτησε τη δική του γιορτή. Ο Μολόφ παρουσιάζει την 44η γιορτή μεταναστών στο Βαμβακό Φυτοσερών. Από 1 έως 3 Αυγούστου η παράδοση παίρνει φωτιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ γλεντάμε μέχρι το πρωί με το μουσικό σχήμα Σύρις, τους Ζουρνάδες Ράμαλη και εντυπωσιακά χορευτικά. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 το απόγευμα η σκηνή ανήκει στο Παιδικό Θέατρο, τη μαγευτική χοροδία του Μολόφ και σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον Σάκη Σιάκα. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ το Διπεθέ Σερών καθυλώνει με τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Στο χώρο θα βρείτε φαγητό και ποτό. Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Δήμος Ιντικής. Να είστε όλοι εκεί.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένισσα και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκα Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Το Iguana Live Music παρουσιάζει μια μοναδική εκρηκτική βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Δύο κορυφαίες φωνές ανεβαίνουν στη σκηνή και βάζουν φωτιά στη νυχτερινή ζωή. Iguana. Κοιλάδα Σιδηροκάστρου στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6989-953-494.
2: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937-749-904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβε.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερόικο. Τσουρατζίτης.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
2: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
1: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23 23 0 24 078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
2: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
3: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
4: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
5: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
4: Και τώρα... Πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
5: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23 23 0 25 148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
8: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο Καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
9: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού. Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
10: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά Κιάθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες μόνο 1,25. Και Ξύξο τούτι φρούτι μόνο 50 λεπτά.
11: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
10: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
11: Άντε πες!
10: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
11: Ε, τότε θα ξαναπάω.
10: Supermarket Kansas.
11: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

το σπίτι όσα ζήσαμε μαζί. Στο τελευταίο θα τα αφήσω σκαλοπατή. Μα πριν περάσω αυτή την πόρτα οριστικά, 5 λεπτά και 2 αλήθειες.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
1: Η παράδοση παίρνει φωτιά στην Κίμηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσει μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Κίμηση Σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, Κίμηση Σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 127 747. Η καρδιά του Πόντου χτυπά εδώ.
2: 50 χρόνια παράδοση, 50 χρόνια πολιτισμός. Ο Σύλλογος Ποντίων Συντικής, η Κομνηνή, γιορτάζει το χρυσό του Ιωβιλέο και σας προσκαλεί σε μεγάλη ποντιακή βραδιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Η καρδιά του Πόντου χτυπά στο Κατσαντώνιο Δημοτικό Γήπεδο Σιδηροκάστρου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Πάρης Ευγενιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Αποστολίδης, Βασίλης Ρίζος, Στάθης Ευθυμιάδης, Γιώργος και Κωνσταντίνος Ξενίδης, Δημήτρης Μερτζανίδης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Γιάννης Ξανθόπουλος, Θέμης Ξανθόπουλος, Κυριάκος Τουράκ, Χρήστος Πολυχρονιάδης, Οδυσσέας Σαμανίδης, Χρήστος Ζαραφίδης, Δημήτρης Μπατζουρίδης, Μάριος Μόκας, Γρηγόρης Αλεξανδρίδης και guest star ο Κυριάκος Καράς. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 5 ευρώ. Παιδιά κάτω των 12 ετών 2 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-396-8763. 50 χρόνια Κομνηνή. Μην το χάσετε.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε. Μόνο εσύ,
4: μόνο εσύ. Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στο χώρο έναντι του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.

0: Η ώρα είναι 8. Στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
2: Ανακαινήσεις στο χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
3: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
4: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
3: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
4: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
5: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
6: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
5: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
6: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
5: Ξέρω. Για πάσης φύσεως βλάβη.
6: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
6: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
5: Ηλεκτρικά παράθυρα.
6: Κλειδαριές.
5: Φωτισμός.
6: Μπαταρίες.
5: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
5: Τηλέφωνο 2323-111-410.
6: Και για πάσης φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
2: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
8: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
5: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
5: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
5: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
9: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
5: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
9: Κρατήσεις 23253-00408
5: και 6944-6213-68. αυτό.
9: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
3: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
10: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
10: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
3: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
11: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
9: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Το κορυφαίο γεγονός μόδας επιστρέφει. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία στο 7ο Fashion Show by SV. Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026, στην πολυτελή αίθουσα δεξιώσεων Βαλκάνια.

0: Fashion Show by SB. Μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6948-893-967. Να είστε εκεί, γιατί αυτή τη βραδιά το στυλ γράφει ιστορία.
1: Την περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα, η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε.
2: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένισσας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beka's Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-940 69-74-149-095 και 69-87-404-783. Σας περιμένουμε.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-21368. Ο Σώτης Βολάνης, 7 Αυγούστου, στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
3: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
4: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
5: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
4: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
5: 355-54.
6: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
2: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
7: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
8: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
9: Μινάς Ιωάννης.
8: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
9: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
8: Με πολυετή εμπειρία.
9: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
8: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
9: Από πλακάκια,
8: κουφώματα,
9: είδη γήινης,
8: υδραυλικά,
9: χρώματα
8: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
9: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
9: Επίσημα,
8: μοναδικά,
9: με πολυετή εμπειρία.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

και τις νύχτες άγρυπνο μ' αφήνει. Πώς να συνεχίσω τη ζωή μου με ένα ψέμα, μέσα μου είσαι φλόγα που δεν σβήνει. Πώς να σε ξεχάσω, πώς που ήσουν

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: καλοκαίρι απέκτησε τη δική του γιορτή. Ο Μολόβ παρουσιάζει την 44η γιορτή μεταναστών στο Βαμβακό Φυτοσερών. Από 1 έως 3 Αυγούστου η παράδοση παίρνει φωτιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ γλεντάμε μέχρι το πρωί με το μουσικό σχήμα Σύρις, τους Ζουρνάδες Ράμαλι και εντυπωσιακά χορευτικά. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 το απόγευμα η σκηνή ανήκει στο Παιδικό Θέατρο, τη μαγευτική χοροδία του Μολόβ και σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον Σάκη Σλιάκα. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ το Διπεθέ Σερών καθυλώνει με τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Στο χώρο θα βρείτε φαγητό και ποτό. Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Δήμος Ιντικής. Να είστε όλοι εκεί.
1: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Το Iguana Live Music παρουσιάζει μια μοναδική εκρηκτική βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Δύο κορυφαίες φωνές ανεβαίνουν στη σκηνή και βάζουν φωτιά στη νυχτερινή ζωή. Iguana. Κοιλάδα σιδηροκάστρου στο σιδηρόκαστρο Σερών. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6989-953-494.
2: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
3: 50 χρόνια παράδοση, 50 χρόνια πολιτισμός. Ο Σύλλογος Ποντίων Σιντικής, η Κομνηνή, γιορτάζει το χρυσό του Ιωβιλέο και σας προσκαλεί σε μεγάλη ποντιακή βραδιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Η καρδιά του Πόντου χτυπά στο Κατσαντώνιο Δημοτικό Γήπεδο Σιδηροκάστρου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Πάρης Ευγενιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Αποστολίδης, Βασίλης Ρίζος, Στάθης Ευθυμιάδης, Γιώργος και Κωνσταντίνος Ξενίδης, Δημήτρης Μερτζανίδης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Γιάννης Ξανθόπουλος, Θέμης Ξανθόπουλος, Κυριάκος Τουράκ, Χρήστος Πολυχρονιάδης, Οδυσσέας Σαμανίδης, Χρήστος Ζαραφίδης, Δημήτρης Μπατζουρίδης, Μάριος Μόκας, Γρηγόρης Αλεξανδρίδης και guest star ο Κυριάκος Καράς. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 5 ευρώ. Παιδιά κάτω των 12 ετών 2 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-396-8763. 50 χρόνια Κομνηνή. Μην το χάσετε.
2: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Yeah, 2000 Jamai 7 in my 9 ready for the ride.

η συντηρητική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συντηρητική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συντηρητική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συντηρητική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Θέλετε καθημερινά σπιτικό, ποιοτικό φαγητό στο χώρο σας? Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
2: Πιάτα υψηλής ποιότητας, λαχταριστά μαγειρευτά, λαδερά, ζεστές σούπες, ολόφρεσκες σαλάτες, κοτόπουλο σούβλας και κρεατικά της ώρας.
1: Καθημερινή εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές από 7 ευρώ σε
2: Σιδηρόκαστρο,
1: Χαροπό,
2: Θερμοπηγή,
1: Στριμονοχώρη,
2: Πετρίτσι,
1: Βυρώνια,
2: Ομαλό,
1: Θρακικό,
2: Ακριτοχώρη,
1: Μανδράκι,
2: Νεοχώρη,
1: Λιβαδιά,
2: Κερκίνη,
1: Άνω και Κάτω Πορόγια,
2: Μεγαλοχώρη,
1: Γόνιμο,
2: Χρυσοχώραφα,
1: Δασοχώρη,
2: Ηράκλεια,
1: Κίμηση και Ποντισμένο.
2: Από τις 10.30 έως τις 2.30.
1: Προλάβετε τη δική σας μερίδα κάνοντας προπαραγγελία από 3 ημέρες έως και 1 εβδομάδα νωρίτερα στο 699-59-42-921. Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
2: Υπεύθυνη Αμανατίδου Γεωργία.
1: Η ποιότητα του σπιτικού φαγητού στην πόρτα σας.
3: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
4: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση υπηρέτηση σε Δκής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου. Βοτιές, ποιοτικά, δικά σου. Βοτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Το και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες. Σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
5: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858. Α, είναι από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
6: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
8: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσης και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ο Μόρφης. Μεγαλοχώρη Σερών. Delivery στο 23-250-61-260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις. Εδώ ο χρόνος κυλά.
9: Άντε στην υγεία μας.
10: Υγεία μας.
11: Υγεία μας.
12: Ταβέρνα ο Σάκης. Στο Γεφυρούδη Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρούδη Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας Γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα, η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Η Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα, θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση

1.000 ευρώ προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε. Μόνο 1.000 ευρώ προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση